0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: στον Kiss. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

0: μιλήσουμε για σινεμά, παιδιά, σήμερα. Θα τις βγάλουμε και θα τις μετρήσουμε τις απόψεις μας. Και θέλουμε και εσάς, παραστάτες εδώ, για να πάρετε θέση. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εκπομπάρα, διαγωνισμάρες και σήμερα.
1: Καταρχάς θα μάθουμε για την απαγόρευση κινητών για τους πεζούς, ρε παιδιά.
0: Γιατί δεν θα μάθουμε για το YouTuber ρασοφόρο που έκανε εξορκισμό σε λαγοκέφαλο?
1: Εσύ τον έβαλες, πες την αλήθεια.
0: Όχι, εγώ ήμουνα.
1: Εσύ ήσουνα. Παίζουμε λοιπόν και σήμερα το πέστο στον 92,9 και έφυγες και σήμερα στέλνουμε στο Αγκίστρι, παιδιά.
0: Τι ωραία. Τι σημαίνει όταν σταματάει να σε λέει μωρό μου?
1: Α, καλά, ότι γέρασες. Μην ξεχνάτε ότι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και παιδιά, το σημαντικότερο, το Viber της εκπομπής είναι στη διάθεσή σας, 6942-929-929. Θέλω να ξεκινήσετε για αρχή να στέλνετε καλημερούλες, ναζάκια και φυλάκια, γιατί σε λίγο σας λέω, θα σας χρειαστώ στο πλάι μου.
1: Στο πλάι σου, κανένα μην χρειαστείς, γιατί είσαι ρατσιστής και εξορκιστής.
0: Εγώ είμαι ρατσιστής.
1: Και εξορκιστής.
0: Εξορκιστής είμαι, ρατσιστής είμαι εγώ.
1: Είσαι.
0: Έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά. Σε πολύ λίγο μείνετε συντονισμένοι, θα γίνει χαμός, παιδιά, σήμερα. Αυτό σας λέω μόνο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 και 7 πρώτα λεπτά λοιπόν εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παιδιά, είναι 30 Ιουνίου, είτε είναι η τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα. Τον φάγαμε. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ευτυχώς έφυγε να είναι πίσω μας αυτούς ο μήνας.
0: Γιατί μια χαρά μήνας ήταν.
1: Ναι, ρε, ήταν τέλειος. Ας θυμηθούμε όλες τις ωραίες στιγμές αυτού του μήνα που ζήσαμε.
0: Σταμάτα,
1: ας θυμηθούμε μία προς μία και ας αναλογιστούμε.
0: Όλα στη ζωή είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν και τα δυσάρεστα. Σκέψω ότι σήμερα ξημερώνει η πανσέλινος της Φράουλας.
1: Ξημέρωσε, άσε, γιατί με μπερδέψανε πάρα πολύ με αυτή την πανσέλινο της Φράουλας.
0: Ωραίο φεγγάρι είχε χθες το βράδυ, γιατί είχα πάει θερινό. Θα τα πούμε για το θερινό,
1: άντε,
0: αλλά
1: πάλι
0: είχε ωραία πανσέλινο. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό το ίντερνετ, μιλάμε πάντα για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστη κλήση προ εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr / Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλατε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά μου, καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Αθήνα, με θερμοκρασία που ανεβαίνει και στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.
1: Δεν θα φυσάει, νομίζω.
0: Δεν θα φυσάει. Γι' αυτό σας έλεγα εχθές, χαρείτε το τον αεράκο. Οι άνεμοι λοιπόν θα είναι ασθενείς, παιδιά. Οπότε η ζέστη θα γίνεται πιο αίσθητη, ιδιαίτερα το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Μήπως είδες στη Γαλλία τι γίνεται στα καταστήματα τα μεγάλα που πάνε να πάρουν τα κλιματιστικά?
1: Όχι, δεν το είδα. Εγώ έχω δει ότι λιώνουν τα φανάρια.
0: Θα λιώσουν και εδώ τώρα.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά, καλά μου, παιδιά. Αυτή τη στιγμή ο Κεφισούλης έχει λίγη κινησούλα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εκεί από το Περιστέρι μέχρι το Ήλιον στην άνοδο και κάθοδος έχει κίνηση από τον κόμβο μεταμόρφωσης. Φτάνει λίγο μέχρι το Ήλιον, ξεδιαλύνει λίγο, μετά ξεκινάει από το Περιστέρι και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά έχει κίνηση. Παιδιά, η Αρδιτού στο κέντρο. Αν μείνει κανένα στην Αρδιτού, θα μας πει γιατί πάτε σημειωτών εκεί πέρα.
0: Α, ναι, πάρτε μας από την Αρδιτού.
1: Και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας όλη άνοδος. Είναι σε κακό μαύρο χάλι.
0: Ουράγιο, παιδιά μου, δυναμώστε το ραδιόφωνο. Νωρίς είναι ακόμα. Έχουμε ακόμα 2 ώρες και 50 λεπτά στη διάθεσή μας. Και εμείς για να σας κρατήσουμε παρέα και εσείς για να φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είναι Τρίτη λοιπόν, είναι 30 Ιουνίου. Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με την Έλενα Παπαρίζου και το φως στην ψυχή της.
1: Τι φωνάς για να μας πεις ότι είσαι τραγουδίστρια?
0: Ναι, και καλά κάνει. Να πούμε...
1: Όχι, για σένα το λέω.
0: Όχι, εγώ δεν φωνάζω.
1: Για την Παπαρίζου θα πω να με πεις ότι είναι τραγουδίστρια, καλύτερη φωνή που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Κανείς έχω. Θέλω να πω μια καλημέρα στον αγαπημένο μου τον Γιώργο τον Καραδήμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή και μας έστειλε μήνυμα. Γιώργο μου, ελπίζω να είσαι καλά. Έχω πολύ καιρό να μιλήσουμε, αλλά κάθε φορά που μου στέλνει, σε σκέφτομαι πολύ. Έχουμε περάσει πολύ ωραία μαζί. Και θέλω να μιλήσουμε τώρα για το σινεμά. Εχθές, παιδιά, ήταν βραδιά κινηματογράφου. Και
1: βραδιά κινηματογράφου για το κεφάλι του Αγγέλου.
0: Πήγα σινεμά, Θερινό. Τι είναι, τι βραδιά είναι.
1: Για πες μας.
0: Λοιπόν, και πήγα να δω μια ταινία που με πρίξε αυτό το κορίτσι.
1: Το Obsession. Έχω πει, θέλω να πω σε αυτό το σημείο.
0: Καταρχάς, όσο μιλάμε. Μην μιλάς. Να πω για μη το...
1: μπορεί να πω λίγο για το θρίλερ.
0: Καταρχάς, μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Όσο μιλάμε, στείλτε μας στο Viber 6942 αν το έχετε δει. Έτσι. 6942-929-929.
1: Το Obsession είναι ένα θρίλερ που έχει βγει τώρα το 26. Ναι. Το οποίο ουσιαστικά είναι μια μορφή, ρε παιδί μου, δεν με σατανάδες και τέτοια. Ναι. Είναι με μια ευχή που κάνει ένα τύπο.
0: Εξαιρετική ιδέα, να το πω αυτό πριν ξεκινήσει να μιλάει αυτή. Εξαιρετική ιδέα, γι' αυτό και πήγα να το δω. Συνέχισε.
1: Βλέπεις γενικά θρίλερ?
0: Ναι.
1: Ναι, ποιο είναι το τελευταίο θρίλερ που είδες? Γιατί χθες το βράδυ μου έλεγες για την έκτη αίσθηση που έγινε στα 90's.
0: Σου είπα ότι ακόμα και η έκτη αίσθηση.
1: Τι ήταν η έκτη αίσθηση?
0: Θέλω να συνέχισε να έχεις έναν ηρμό στη σκέψη σου. Μπορείς να υπερασπίσεις τον εαυτό σου για να μιλήσω εγώ μετά.
1: Δεν χρειάζεται να υπερασπίσεις τον εαυτό μου. Πες
0: μια μπούρδα ήταν. Όποιος το έχει δει, σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μου. Είναι δυνατόν αυτή η μπούρδα να έχει 8 στο IMDb.
1: Είχε, άκουσε με. Άκου.
0: Και να έχει τόσο κόσμο στον κινηματογράφο.
1: Εγώ πλέον δεν τρομάζω με τα θρίλερ, να πω κάπου εδώ.
0: Δεν είναι ότι δεν τρόμαξα, είναι ότι μια συγκλονιστική ιδέα την πήρανε και την κάνανε πρωτοεπίπεδη μπούρδα.
1: Μίλησε μας για επίπεδα, Αγγέλου. Θέλω να πεις τώρα εδώ στον αέρα του 92,9 για τα επίπεδα του Αργύρη Αγγέλου.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ που έχασα 2,5 ώρες από τη ζωή μου. Έφαγα και 2 πακέτα πατατάκια και ήπια και μια γρανίτα τζάμπα θερμίδες.
1: Ότι δεν θα τα έτρωγες άμα δεν την έβλεπες. Ότι αν έβλεπες, ας πούμε, τα νεμοδαρμένα ύψη που σου αρέσανε κιόλα.
0: Πάρα πολύ μου αρέσανε. Και επίσης
1: ήταν μια ιδέα και εμείς που γέλαγα σε όλη την
0: είναι
1: ταινία.
0: Είναι δυνατόν. Και επίσης γύρισα σπίτι μου και από τα νεύρα μου έφαγα τη μισή σοκολατόπιτα που είχε μείνει από το Σάββατο.
1: Από τα νεύρα σου την έφαγες.
0: Έχω καούρες αυτή τη στιγμή.
1: Να σου δώσω. Α, έχω για το στομάχι τίποτα να σου δώσω.
0: Σας παρακαλώ, στείλτε στο Viber 6942-929-929. Το είδατε.
1: Είχε ωραία jumpscare. Είχε ωραία jumpscare. Δηλαδή η σκηνή με το αυτοκίνητο δεν πετάχτηκε.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Είναι αυτού του είδους τα θρίλερ. Μπορεί να μην σου αρέσουν αυτού του είδους τα θρίλερ.
0: Μπούρδα, μπούρδα. Εξαιρετική ιδέα. Τι κρίμα, χαμένη ιδέα πήγε αυτή. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
1: Χαμένη ιδέα είσαι εσύ, να ξέρει.
0: Έτσι μου έρχεται να γράψω μια ταινία με αυτή την ιδέα. Να δούνε τι πάει να πει θρίλερ.
1: 2-10-80-50.000 γιατί θρίλερ είναι αυτό που ζω εδώ. Πάρτε να μας πείτε μια πρώτη καλημέρα.
0: Και τι δίνουμε? Γουαγκαμάμα.
1: Γουαγκαμάμα δίνουμε.
0: Γουαγκαμάμα δωρεπιταγή 50 ευρώ, παιδιά. Να πάτε να φάτε.
1: Στο Πανασιατικό, το αγαπημένο μας το εστιατόριο. Έχει φανταστικά πράγματα εκεί πέρα.
0: Πάρτε για την πρώτη καλημέρα και παραδόξως θα σας ρωτήσω και για την ταινία. Πραγματικά σας παρακαλώ να πάρει τώρα στο 2-10-85.000 κάποιος που έχει δει την ταινία. Πρέπει να μιλήσω με κάποιον να, να πω το πόνο μου. Σας παρακαλώ πολύ. Τώρα καλέστε για η Γουαγκαμάμα, σας περιμένει. Τα έχω χάσει, δεν ξέρω τι λέω. The Breakfast Show.

0: Hello.
1: Η πρώτη καλημέρα.
2: Την πρώτη καλημέρα θα πούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στις 7:22 πρώτα λεπτά με την φίλη μας τη Φωτεινή. Καλημέρα Φωτεινή.
3: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους.
2: Τι ωραία φωνή είναι
4: η
2: αυτή.
4: Τι ωραία ραδιοφωνική φωνή που έχεις Φωτεινή.
2: Αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Ζεστάθηκε η ψυχή μου.
4: Πρόσεχε τι θα πεις Φωτεινή, γιατί εγώ κρατάω το μιούτ σου. Δηλαδή μπορώ να σε κλείσω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και δεν θα διστάσω. Και το δώρο θα το δώσω στην ξαδέρφη μου.
2: Φωτεινή, πια πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εσύ το Obsession το έχεις δει?
3: Παιδιά, όχι, δεν το έχω δει. Αλλά τώρα που σας άκουγα, δεν ξέρω και αν θα μπαίνω στη διαδικασία.
4: Λοιπόν, Φωτεινή, το ότι μπαίνεις σε διαδικασία να επιλέξεις τι θα κάνεις στη ζωή σου με βάση αυτά που λέει ο Αργύρης, που λέει μόνο μπαρούφες. Πραγματικά
2: λέω.
4: Πρέπει να το κοιτάξεις. Λέει μόνο μπαρούφες, ό,τι βγαίνει με αυτό το στόμα. Καταρχάς εδώ μας λέει τον καιρό πόσο καιρό και είναι ό,τι να είναι. Τώρα που είναι καλοκαίρι μόνο πέφτει μέσα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
2: Μην το λες αυτό. Μπορεί άνεσα.
4: Μπορεί όντως.
2: Φωτεινή μου, να πας να το δεις και να έχεις τη δική σου γνώμη, για όνομα του Θεού. Εμείς εδώ δεν λέμε τη γνώμη μας για να μην το κάνετε. Θα πας να τη δεις την ταινία και απλά μετά πάρε με σε παρακαλώ να μου πεις αν ήταν τόσο παπάρα όσο λείπα εγώ.
3: Ναι, αλλά αν είναι να πάω, να κλειστώ, να πάρω και τα popcorn και τα nachos και τι...
4: Αλλά τέλειο είναι αυτό που μου περιγράφεις.
2: Φανταστικό είναι, καταρχάς δεν κλείνεσαι, είναι θερινά.
4: Ή θερινό ή σε κλειστό να πάει στο jump air condition.
2: Σωστό.
4: Σκέψου σωστά. Jump air condition.
3: Τώρα που είπαν ότι θα έχει 39 βαθμούς, έχετε και σωστά ένα δίκιο.
4: Ναι, καλέ, και να σου πω κάτι, και άμα τη βαρεθείς στην ταινία, κάτσε εκεί πέρα στο κινητό, μην ενοχλείς όμως, βάλε ακουστικά, κάτσε το κινητό σε μια γωνία πίσω-πίσω και μην ενοχλείς άνθρωπο.
2: Και πάρε μας τηλέφωνο την επόμενη μέρα να μου πεις αν ήταν όντως τόσο παπάρα όσο είπα εγώ. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, Φωτεινή μου, έχεις κερδίσει δωρεπιταγή από τα Γουάγκα Μάμα 50 ευρώ να πάρεις την παρέα σου και να πάτε να φάτε, να ευχαριστηθείτε, γιατί σίγουρα εκεί θα περάσετε πολύ καλύτερα από την ταινία.
3: Αυτό πήγα να πω. Αυτό τουλάχιστον θα το ευχαριστήσω.
2: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Καλή σου μέρα.
3: Καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά.
4: Φιλιά.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
3: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
6: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
5: Ένα από τα highlights της σεζόν.
6: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
5: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
6: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.

0: περισσότερα στο day.gr κάθετος Fiber.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
5: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
4: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου.

0: 36 είναι εδώ στον αέρα του 92,9. Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ έχουμε 7 και 36, πάντως.
1: Με τρώει η αριστερή μου παλάμη, τι σημαίνει?
0: Θα δώσω φαλιάρα και ελπίζω να μην τη φάγω.
1: Όχι, κάτι με λεφτά είναι τώρα. Θα δώσω ή θα πάρω?
0: Το αριστερό χέρι.
1: Το αριστερό.
0: Α, δεν ξέρω για το αριστερό συγκεκριμένα.
1: Νομίζω το αριστερό, το δεξί δίνεις, το αριστερό παίρνεις.
0: Τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα.
1: Να πάρω, λοιπόν, θέλω.
0: Θέλεις να πάρεις λεφτά? Σου έχω κομπίνα. Όχι, δεν σου έχω κομπίνα. Άκου τώρα τι γίνεται.
1: Τι γίνεται?
0: Κάτι φανταστικό σε κάποιους δήμους, το οποίο το επικροτώ και με τα χέρια και με τα πόδια. Mm-hmm. Το κοινωνικό φροντιστήριο, λοιπόν. Ξεκινά από τώρα το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Mm-hmm. Και για τη σχολική χρονιά 26-27, λοιπόν, το πρόγραμμα του κοινωνικού φροντιστηρίου έχει στόχο την παροχή δωρεάν διδακτική στήριξη σε μαθητές οικονομικά αδύναμους, που είναι δηλαδή από οικογένειες που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο.
1: Ωραία.
0: Και κατοικούν στο συγκεκριμένο Δήμο.
1: Να πούμε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από αύριο 1η Ιουλίου ως τις 31 Αυγούστου. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε και μένετε στο Δήμο
0: Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
1: από αύριο μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Και γενικά, παιδιά, ψαχτείτε, γιατί υπάρχουν διάφοροι Δήμοι που δίνουν αυτή την παροχή και είναι πραγματικά τεράστια βοήθεια.
1: Τεράστια βοήθεια για τις οικογένειες, φυσικά.
0: Και γιατί στο σχολείο δεν προλαβαίνει να βγει όλη η ύλη. Άλλο κι αυτό.
1: Ναι.
0: Το ότι η ύλη, δηλαδή, άμα πηγαίνει μόνο σχολείο, δεν μπορεί να περάσει πανελληνίες.
1: Η αδερφή μου πέρασε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μιλάμε.
1: Αλλά της πήρε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, την πρώτη χρονιά δεν τα κατάφερε, τη δεύτερη πέρασε. Φοβερό όμως το ότι.
0: Απλά μιλάμε και για άλλες εποχές, γιατί τώρα η ύλη
1: γεγονός
0: που δίνει στις πανελληνίες
1: γεγονός,
0: είναι δηλαδή γεγονός. Αυτό που κάνει στο σχολείο είναι ένα συν ένα, και αυτό που πρέπει να πας να δώσεις είναι τι δύναμη έχει.
1: Φυσικά,
0: αν βάλεις ένα κύλινδρο μέσα σε ένα
1: ζελέ.
0: Την αλήθεια.
1: Λοιπόν,
0: λέω.
1: Είναι ώρα να παίξουμε τώρα. 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Καλείτε, γιατί παίζουμε όνομα πολύ ζώφητο με το γράμμα ταφ. Πώς λέμε?
0: Τράγος.
1: Τάφος.
0: Τάφος, τράγος.
1: Καλείτε στο 2, 10, 80, 50 χιλιάδες, γιατί έχουμε να παίξουμε με το γράμμα ταφ.
0: Και να δώσουμε καλλυντικά Serie Up Cosmetics. Καλλυντικάκια.
1: Ξεκινήστε να καλείτε τώρα, είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες με το γράμμα ταφ. Πάρτε να μιλήσουμε, να περάσουμε καλά, να γελάσουμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 96.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's των επιτυχίες, και είναι μια καλή ώρα για να πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας την Ελένη. Καλημέρα, Ελένη. Ελένη!
2: Καλημέρα! Καλημέρα!
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Μια χαρά. Είμαι στον δρόμο για τη δουλειά.
3: Φανταστικά, φανταστικά.
0: Σε ποια περιοχή είσαι, δώσε μας ανταπόκριση παρακαλώ από την κίνηση.
2: Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Εκεί έχει κίνηση συνήθως.
0: Έχει,
2: Τώρα εντάξει, εγώ κινούμαι μέσα στο κέντρο, οπότε δεν έχει τόσο πολύ. Στην Εθνική έχει πάρα πολύ κίνηση. Γινόμαστε γνωστοί κάθε μέρα.
3: Ναι, όντως ισχύει. Και βλέπεις και τα ίδια αυτοκίνητα. Όταν δούλευα και εγώ που έπρεπε να βγαίνω στον Κηφισό, έβλεπα κάθε μέρα τους ίδιους.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Μαρία.
3: Κύριε Παναγιώτη, τι κάνουν τα παιδιά?
0: Λοιπόν, Ελενάκη μου, τι λες, θα ξεκινήσουμε το χρονόμετρο με το γράμμα ΤΑΦ παίζουμε. Καλό είναι να τα βρούμε, να κερδίσουμε τα καλλιτικά και να φτιάξει η μέρα μας λίγο.
2: Ναι.
0: Να δώσω χρονόμετρο.
2: Ξεκινάμε, ναι.
0: Θυμίζω με το γράμμα τα. Φύγαμε. Ένα όνομα.
2: Ωραία.
0: Όνομα.
3: Ένα φυτό.
2: Τουλίπα.
0: Πρόχειρο φαγητό από δύο ψημένες φέτες ψωμί με τυρί και ζαμπόν.
2: Τόστο.
3: Παραδοσιακό αγώνισμα της Ισπανίας με αρένα.
2: Με αρένα και... ταυρομαχία.
0: Μία χώρα.
2: Από ΤΑΦ, χώρα.
3: Δίπλα μας. Ένα ζώο.
2: Ταύρος.
0: Μια ημέρα της εβδομάδας.
2: Πετάρτη.
3: Το φτιάχνουμε με γιαούρτι, τριμμένο αγγούρι, λιωμένο σκόρδο, ελαιόλαδο και
2: ξύκι.
0: Ένα επάγγελμα. Ένα επάγγελμα.
2: Από τραπεζίτης.
0: Και μια πόλη.
2: Τύρανα. Κέρδισα.
0: Κέρδισε, Ελένη.
3: Με την αξία σου, Ελένη. Με την αξία σου.
0: Είσαι φανταστική. Φανταστική.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Σας κερδίσει. Ακούω κάθε πρωί.
3: Αχ, γλυκούλα μας. Έχεις κερδίσει καλλιτικά σερία από Cosmetics. Από εμάς εδώ πέρα. Για να τα βάλεις, να τα ευχαριστηθείς. Που είναι φανταστικής ποιότητας προϊόντα. Έτσι. Και ελληνικά 100%.
0: Έτσι.
3: Και έχουν κάνει πάταγο.
2: Και ωραία, σε... και πώς τα παίρνω αυτά, παιδιά?
0: Ας το πάνω μας τώρα, εσύ θα
3: ενημερωθείς,
0: τα...
3: θα ενημερωθείς.
0: Εντάξει.
2: Μπορώ να πω κάτι για τον Αργύρη?
0: Ω, Παναγία μου, τρέμω, να για πες.
2: Καλό.
0: Καλό. Εντάξει, πες τότε.
2: Καλά. Είδαμε πέρυσι την παράσταση, το Όλα Λάθος.
0: Α, πέρυσι το καλοκαίρι.
2: Με το γιο μου και τους, ναι. Δεν έχω λόγια. Ακόμα γελάω.
3: Ναι, πραγματικά μας είχε φύγει κοιλιά από τα γέλια.
0: Ήμουν ο μπάτλερ της οικογένειας.
2: Ναι. Καταπληκτική παράσταση. Φέτος δεν έχω προλάβει να δω την επόμενη.
0: Άλλο πράγμα είναι φέτος.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κοριτσάρα μου. Να μου φιλήσεις.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να μου φιλήσεις το γιο σου.
2: Ο γιος μου Ηλίας, ο κούκλος μου.
0: Να μου φιλήσεις
3: τα φιλιά μας, τον Ηλία.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.

0: Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα του Kiss 92,9. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα του Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Και εγώ είμαι η Ζωέ Πρέ, παιδιά, άμα δεν το έχετε καταλάβει.
0: Και είναι η σωστή ώρα, η κατάλληλη στιγμή να σας παροτρύνω να τρέξετε τώρα στο Instagram του Kiss 92,9, να κάνετε προκαταβολικά ένα follow. Γιατί, παιδιά, σας έχω πει και θα το λέω μέχρι πότε να πω.
1: Μέχρι 31 Ιουλίου θα το λες.
0: Μέχρι 31
1: Ιουλίου. Μετά θα σταματήσει για λίγο καιρό.
0: Ότι εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί και συγκεκριμένα.
1: Αν μπείτε τώρα στο Instagram του 929 Kiss, ο Kiss και το HelloGreece.gr σας προσφέρουν ένα τριήμερο με πρωινό στο Plaza Beach Hotel στην παραλία Πλάκα της Νάξου. Φανταστική παραλία. Φανταστική. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεση στα 82 όμορφα δωμάτια που διαθέτει, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Επίσης, θα απολαύσετε ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου με θέα, την υπέροχη πισίνα και τη θάλασσα. Ένα γεύμα στο πικάντικο, στο κέντρο της παραλίας της Νάξου. Έχω φάει εκεί. Για να απολαύσετε τις κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις, τον κορυφαίο γύρο, σε πίτα ή μερίδα, πολύ πολύ ωραία πράγματα. Και τι έχετε να κάνετε, να μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss και να πάρετε μέρος.
0: Να ακολουθήσετε τα βήματα, να πατήσετε καταρχάς follow, να ακολουθήσετε τα βήματα του διαγωνισμού και ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel στην παραλία Πλάκα της Νάξου, με όλες αυτές τις παροχές, το γεύμα σε εστιατόριο και τι δεν της Παναγιάς στα μάτια. Να μπείτε τώρα να το διεκδικήσετε, γιατί ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στην εκπομπή του αγαπημένου εδώ στον Kiss Κώστα Σιτόπουλου. Για τρέξτε λοιπόν, γιατί μέχρι και τις διακοπές σας κλείνουμε εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, τώρα έχουμε σοβαρό θέμα, για μένα τουλάχιστον. Τρελαίνομαι για την πίτσα μαργαρίτα, γιατί η πίτσα όσο πιο απλή είναι, τόσο πιο πολύ μου αρέσει.
0: Συμφωνώ, αλλά πια το ζουμί όλο για μένα είναι το ζυμάρι.
1: Όχι, πάντα νομίζω ότι ήταν το ζυμάρι. Αν η πίτσα δεν έχει καλό ζυμάρι,
0: κάποτε
1: δεν είναι
0: ωραία. Με ενδιέφερε, το από πάνω. Αλλά τώρα πια το ζυμάρι για μένα είναι.
1: Όταν έχει καλό ζυμάρι και καλή σάλτσα και ποιοτικό τυρί, είναι. Άστα να πάνε. Άκου τώρα, την καλύτερη πίτσα. Η καλύτερη πίτσα μαργαρίτα στον κόσμο θα πας να τη φας στη Βάρη. Στη Βάρη, εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί τη σερβίρει Ιταλός σεφ, ο οποίος κέρδισε το χρυσό στα διεθνή βραβεία The Best Pizza Awards που γίνονται στο Μιλάνο.
0: Υπάρχει τέτοιος διαγωνισμός.
1: Φυσικά και
0: υπάρχει. Best Pizza Award.
1: Ναι. Και τον λένε Φραντζέσκο Γκρανάτα.
0: Φραντζέσκο.
1: Τα φιλιά μας στο Φραντζέσκο, αλλά δεν μας ακούει τώρα.
0: Εκεί που θα
1: είναι. Δικός μας Φραντζέσκο αυτός. Είχε την τιμή λοιπόν να πάρει το πρώτο βραβείο για την καλύτερη πίτσα μαργαρίτα.
0: Ο οποίος αναδείχθηκε. Έχει πιτσαρία εκεί στη Βαρή.
1: Ναι, και ο οποίος αναδείχθηκε 16ος κορυφαίος πιτσαϊόλο στον κόσμο. Δηλαδή αυτός που φτιάχνει πίτσα. Πιτσιέρης. Πώς τους λέμε εδώ, πιτσαδόρος.
0: Εγώ στη Βάρη πήγαινα για κοψίδια.
1: Τώρα θα πας και για. Πίτσα, wow. Άνοιξε την Ελβίρα. Καλημέρα, Ελβίρα.
0: Κάτσε να μπει μέσα.
1: Περίμενε. Μπήκε. Μπαίνει. Καλημέρα,
0: Ελβίρα. Καλημέρα.
1: Για τσέρε.
0: Πίτσα λοιπόν. Πίτσα στη Βάρη. Να πάμε οπωσδήποτε. Είναι βραβευμένη πίτσα. Τις βραβευμένες πίτσες πρέπει να τις τρώμε.
1: Μόνο βραβευμένες πίτσες τρώμε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος στυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης 7:30, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς, τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Cooperation, MU Messinian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messinia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα Πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: 10 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμε τι πιο 90 του να επιτυχεί.
1: Λοιπόν,
0: τι
1: θέλω...
0: πρόβλημα έχει.
1: Δεν έχω κανένα.
0: Γιατί παραμιλά μόνη σου.
1: Δεν παραμιλάω.
0: Λέω... Γιατί παραμιλά όταν
1: ότι
0: μιλάω.
1: Δεν σε αντέχω. Δεν α... Λέω ότι δεν σε αντέχω. Δεν σε αντέχω που είσαι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Γιατί
1: μόνη.
0: Τι έκανα τώρα.
1: Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε μια πολύ γλυκιά αφιέρωση από την ακροάτριά μας τη Μαρία στο γιο της, τον Απόστολο, ότι τον αγαπάει πάρα πολύ και ότι του αφιερώνει όλα τα τραγούδια του κόσμου.
0: Τέλεια.
1: Αυτό θέλαμε να πούμε πρώτα και τώρα πες μου για του λογοκέφαλου που μας έχει φάει την ψυχή.
0: Λοιπόν, παιδιά, στην Εύβοια συνέβησαν όλα και πώς αλλιώς. Ρασοφόρος YouTuber έκανε εξορκισμό σε λαγοκέφαλους. Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Νότιου Εύβοιας με πρωταγωνιστή ένα 48χρονο ρασοφόρο YouTuber. Ακούτε, αυτό είναι επάγγελμα τώρα.
1: Ρασοφόρος YouTuber.
0: Σύμφωνα λοιπόν με όσα έγιναν γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν ο ρασοφόρος, ο οποίος στο παρελθόν αντιμετώπιζε. Σαν τον ευλογητό μου κάνει. Αντιμετώπιζε αρκετά θέματα με τη δικαιοσύνη κιόλας, όσο οφείλει ένας ρασοφόρος YouTuber. Τέλεσε αγιασμό και εξορκισμό σε παραλία της Εύβοιας, όπου υπήρχαν λαγοκέφαλοι. Όλα συνέβησαν λοιπόν μπροστά στα μάτια ενός 12χρονου κοριτσιού, το καημένο το κορίτσι.
1: Εγώ θα ήμουν αυτό το κορίτσι σίγουρα.
0: Της μητέρας της και του 14χρονου αδερφού της. Δηλαδή, άκου τώρα τι τη βρήκε αυτή την οικογένεια. Μετά από τον εξορκισμό, ο ρασοφόρος προέτρεψε τη 12χρονη να μπει στη θάλασσα και να πιάσει το λαγοκέφαλο, λέγοντάς της: «Δεν χρειάζεται να φοβάσαι, πλέον έχω τελέσει εξορκισμό. Είναι άκακος με τη δύναμη του Τίμιου Σταυρού. Έφυγε το δαιμόνιο». Τα τελώνια και τα δαιμόνια.
1: Θα ήμουν το 12χρονο κοριτσάκι που θα έλεγε: «Έμπιστος φαίνεται αυτός ο κύριος. Πάω να πιάσω το λαγοκέφαλο. Μη σας πω, θα το μαγειρέψω κιόλας».
0: Τα λόγια αυτά βέβαια και ο τρόπος που φέρθηκε ο ρασοφόρος YouTuber εξόργησαν τη μητέρα των παιδιών, η οποία άρχισε να τραβάει βίντεο τον ρασοφόρο, ο οποίος είχε βγει εκτός εαυτού. Εκείνος της άρπαξε το κινητό και το πέταξε, ενώ η μητέρα του είπε πως θα τον καταγγείλει στην αστυνομία. Τότε λοιπόν ο 48χρονος την έβρισε.
1: Συνομιλικός σου.
0: Χιδέα. Όντως συνομιλικός μου είναι. Μπροστά στα παιδιά της και άρχισε να απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Και εγώ φοβάμαι τους λαγοκέφαλους. Μήπως να βάλω ένα ράσο και να αρχίσω να κάνω εξορκισμούς.
1: Όχι, εσύ πρέπει να βρεις έναν πάτερ. Ναι. Έναν κανονικό πάτερ, όχι YouTuber.
0: Και να τον πάρω στις παραλίες
1: και να τον πάρει σε όλες τις παραλίες, να τις αγιάσει να φύγουν. Λοιπόν, είπε στον Τίμιο Σταυρό τώρα και δεν μπορώ να κρατηθώ. Έχω φανταστική ιστορία.
0: Με τι πάλι.
1: Έχω βρεθεί, τώρα μη ρωτήσεις πώς και γιατί. Έχω βρεθεί στα Επίγοντα. Στο δρομοκαίτιο.
0: Όνειρο.
1: Ωραία. Λοιπόν, εκεί, τώρα μην ρωτήσεις γιατί, αλήθεια. Αλλά πέρασα πάρα πολλές ώρες εκεί. Όχι για μένα, για άλλο άτομο. Ήμασταν αρκετά άτομα τέλος πάντων μαζί. Και ήταν μαζί, ήταν μια κοπέλα η οποία μας έλεγε ότι μας έχει το αιώνιο ξόρκι για να διώξουμε όλο το κακό από πάνω μας. Το οποίο ήταν μια συνταγή η οποία είχε μέσα διάφορα πράγματα, μέσα σε αυτά και ξύλο από τον Τίμιο Σταυρό.
0: Αν τον είχε φέρει.
1: Όχι, όχι. Μας είχε πει ότι πρέπει κάπου να το βρούμε, ότι υπάρχει κάπου αυτό το υλικό, ότι πρέπει να το βρούμε μαζί με άλλα υλικά.
0: Ναι.
1: Και την έχω σημειώσει τη συνταγή.
0: Μπράβο.
1: Γιατί θεώρησα πολύ σωστό το.
0: Έπιασε.
1: Να τη σημειώσω. Δεν βρήκα το Τίμιο Σταυρό, ρε εσύ, Αργύρη. Δεν ξέρω πού πρέπει να πάω τώρα για να το.
0: Τι καταλαβαίνουμε από όλη αυτή την μπούρδα που μας είπες τώρα.
1: Τι καταλαβαίνουμε, ότι έχω ζήσει πολλά πράγματα εκεί, ήθελα να καταλάβω.
0: Γιατί πήγες στο δρομοκαίτιο, θέλω να μου πει. Γιατί αυτό έχει πιο πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα σου το πω όταν κλείσουμε τα μικρόφωνα. Πάμε να ακούσουμε Imagine Dragons και Bones εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. This is Kiss.

0: Αμερικά Dolls ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 και σκέψου.
1: Καλά, αυτές έχουν βγει περιοδία, το ξέρεις.
0: Φυσικά.
1: Ναι, ξαναμαζεύτηκαν και κάνουν περιοδία. Νομίζω στην Αμερική κάνουν περιοδία.
0: Μπράβο στα κορίτσια. Πολύ ωραία βίντεο κλιπ κάνανε. Όταν ήμουν μικρή, έλειωνα μπροστά από τηλεόραση και βλέπα Pussycat Dolls.
1: Η Νικόλ Σέσιντζερ πάντως από τα Τόνι παίρνει βραβεία, ξαναβρίσκεται με τις Pussycat Dolls, τραγουδάει Weber. Τα πάντα έχει κάνει αυτή η γυναίκα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Και έρχεται και στην Ελλάδα, πάει στη Μύκονο και κάνει διακοπές.
0: Ναι, βέβαια, πού θα πάει.
1: Ο Γιαννέτος τη χτενίζει, το ξέρεις.
0: Ναι, αυτό το ξέρω. Μπράβο. Βεβαίως. Στο Γιαννέτο.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Όλοι ξέρουμε ότι στους δρόμους πλέον τα πρόστιμα είναι τεράστια όταν οδηγούμε και μας πιάσουν να κρατάμε κινητό στο χέρι. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και τα πρόστιμα είναι τεράστια και οι κυρώσεις επίσης μεγάλες. Τι αλλάζει τώρα στην Ευρώπη με όσους τα χρησιμοποιούν όταν περπατούν, παιδιά? Γιατί υπάρχουν και τα smartphone zombies.
0: Ναι, είναι οι άνθρωποι που περπατούν με το κινητό στο χέρι και χάνονται μέσα στην οθόνη και κοπανάνε δεξιά και αριστερά άλλους ανθρώπους.
1: Σε αρκετές λοιπόν ευρωπαϊκές χώρες η προσοχή δεν στρέφεται πλέον αποκλειστικά στους οδηγούς. Οι αρχές βάζουν στο κάδρο και τους πεζούς, επιχειρώντας να περιορίσουν το φαινόμενο του να βλέπεις ανθρώπους να κυκλοφορούν κολλημένοι σε μια οθόνη.
0: Δεν έχω δει εγώ Netflix, ολόκληρο επεισόδιο περπατώντας από τη μία περιοχή στην άλλη.
1: Λοιπόν,
0: στο Netflix.
1: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η Σλοβακία αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο έτσι αυστηρή προσέγγιση. Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η οποία τίθεται σε ισχύ από 1η Σεπτέμβρη τώρα να, και απαγορεύει τη χρήση κινητών, τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διέλευση από διαβάσεις πεζών, αλλά και σε κοντινή απόσταση από αυτές. Σου λέει δηλαδή, όταν περνάς τη διάβαση, μη μου κοιτάς το κινητό, κοίτα μπροστά σου. Η νέα νομοθεσία δεν στοχεύει στις τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά σε δραστηριότητες που αποσπούν σημαντικά την προσοχή του πεζού από το περιβάλλον τους, όπως την ανταλλαγή μηνυμάτων, την περιήγηση στα κοινωνικά δίκτυα ή την παρακολούθηση βίντεο.
0: Και το να βλέπεις TikTok, ας πούμε, περπατώντας δεν βοηθάει και πολύ.
1: Όσοι παραβιάζουν λοιπόν τον κανόνα θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο έως και 50 ευρώ, παρακαλώ. Λίγα είναι.
0: Τι λίγα, καλέ.
1: Λίγα.
0: Μα είσαι πεζός, έλα τώρα.
1: Δεν χρησιμοποιώ το κινητό.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Εγώ μόνο.
0: Είσαι πεζός, τι ατύχημα να προκαλέσει ένας πεζός. Τα αυτοκίνητα δίνουν, γιατί με το αυτοκίνητο δίνουν μεγάλο πρόστιμα, γιατί με το αυτοκίνητο μπορείς να.
1: Δεν θα δεις το φανάρι για να περάσεις σωστά.
0: Μόνο προσωπικό τέτοιο μπορεί να κάνεις. Δεν μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο.
1: Επειδή δηλαδή κάποιος άνθρωπος θα γίνει δολοφόνος που θα σε πατήσει, σημαίνει ότι έχεις πάρει τη ζωή πάνω σου και έχεις δικαίωμα να διαθέσεις τη ζωή σου.
0: Σημαίνει διάβαση, τη διάβαση.
1: Σημαίνει.
0: Μόνο στην Ελλάδα δεν τις χρησιμοποιούμε τις διαβάσεις. Τα αυτοκίνητα, όταν βλέπουν πεζό να περνάει μια διάβαση, πρέπει υποχρεωτικά να σταματάνε. Στην Ελλάδα το έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί αυτό.
1: 400 ευρώ πρόστιμο θα βάζα.
0: Δεν βλέπω εγώ τους τουρίστες να περνάνε το δρόμο νομίζοντας ότι εδώ πέρα ισχύουν οι διαβάσεις και παίζουν κάθε μέρα κορώνα γράμματα τη ζωή του. Πράγματι, ενώ στο εξωτερικό περπατά, κυρία.
1: Και σταματά τα αυτοκίνητα μπροστά σου.
0: Και στο εξωτερικό το παίζει και το παίζει γιατί, κοίταξε να δει, περνάω το δρόμο τώρα. Ενώ εδώ περιμένει 45 λεπτά να περάσει μια διάβαση.
1: Περιμένεις το φανάρι. Είναι δυνατόν περιμένοντας δύο λεπτά στο φανάρι.
0: Φανάρια. Δεν έχει παντού φανάρια με διαβάσεις.
1: Όταν τα ισοπεδώνεις όλα, μπορώ να τρελαθώ.
0: Όχι,
1: μου ανεβάζεις το αίμα στο κεφάλι
0: όταν
1: τα ισοπεδώνεις όλα.
0: Στην Ελλάδα δεν τα χρησιμοποιούμε
1: διαβάσεις. Έχει φανάρια. Δεν τα χρησιμοποιούμε γιατί δεν έχουμε την παιδεία.
0: Όχι σε όλες τις διαβάσεις, βρε αγάπη μου. 15 διαβάσεις θα περάσεις από εδώ πέρα. Δεν έχει 15 φανάρια σε κάθε διάβαση.
1: Έχει πολλά φανάρια ζωή.
0: Τέλος πάντων, το μόνο φανάρι που ξέρω εγώ.
1: Εσύ δεν τα βλέπεις γιατί είσαι κολλημένη στην οθόνη. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, σήμερα χωρίζουμε, στορκίζομαι.
1: 400 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα και θα σου έπαιρνα και την άδεια κυκλοφορίας.
0: Viber 6942-929-929. Έχουν όλες οι διαβάσεις φανάρι.
1: 1000 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα.
0: Ναι.
1: 2000.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.

0: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Το εστιατόριο ACTINOC στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο ACTINOC έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το ACTINOC διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο ACTINOC. Reservation 27210-23860.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο.

0: πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Είσαι στον Kiss. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sea More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
5: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
4: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
6: Δυο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50.

0: Αρκέτα, Just the way you are. Ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 και σε αυτό το φανταστικό καινούριο τραγουδάκι, το οποίο έτσι μας έχει κολλήσει εδώ πέρα. Και θέλω να σας πω, πριν πάμε στα 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά μου, θα γίνουν δωρεάν μαθήματα και όλο το καλοκαίρι. Ψηφιακό φροντιστήριο από το Υπουργείο Παιδείας θα παραμείνει ενεργό και θα έχει δωρεάν πρόσβαση σε βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ασκήσεις και διαγωνίσματα. 410.000 χρήστες έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα από την έναρξη της λειτουργίας της, με πάνω από 260.000 κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Από τη νέα σχολική χρονιά λοιπόν θα επεκταθεί και με ζωντανά μαθήματα για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με τα 186 συγγνώμη, βίντεο σκοπημένα. Δηλαδή θα έχει, να μπείτε μέσα, θα έχει και live μαθήματα
1: και επαναληπτικές ασκήσεις και προσομοιώσεις πανελλαδικές.

0: πραγματικών εξετάσεων. Πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Φοβερό.
1: Και έχει και AI tutor για την υποστήριξη ξένων γλωσσών σε συνεργασία με την Microsoft.
0: Όχι που δεν θα έχει AI.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι.
0: Λοιπόν, η παίκτρια που θα διεκδικήσει το 13ο χιλιάρικο, το 15ο, το 16ο συνολικά, έχει ήδη κληρωθεί. Έχει ήδη κληρωθεί και περιμένει πριν μπει στο πάρκινγκ για να παίξει.
1: Λοιπόν,
0: σε πάρα πολύ λίγο θα είναι εδώ στην παρέα μας να διεκδικήσει και να δούμε αν θα κερδίσει.
1: Το τελευταίο χιλιάρικο για αυτή τη σεζόν.
0: Γιατί σας είπαμε, παιδιά, σήμερα σταματάει το 1000 ευρώ το λεπτό για καλοκαίρι και τα λέμε ξανά από Σεπτέμβρη φυσικά. Δεν σιγά μην τα αφήσουμε έτσι να πάει αυτό.
1: Πάμε
0: το
1: να ακούσουμε Cardigans και My Favorite Game εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Τριτούλα λοιπόν, 30 Ιουνίου και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και περιμένουμε να υποδεχτούμε την παίκτρια που θα διεκδικήσει το 13ο χιλιάρικο για φέτος, το 16ο συνολικά. 15.000 ευρώ συνολικά έχουμε δώσει, παιδιά, και σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι για να ξεκουραστεί λίγο για το καλοκαίρι.
1: Να ξεκουραστούμε κι εμείς, δεν μπορώ άλλη μάθηση. Πια φτάνει, πολλά έχουμε μάθει και φέτος.
0: Και να επιστρέψει το Σεπτέμβριο με ακόμα περισσότερα χιλιάρικα. Να υποδεχτούμε λοιπόν στην παρέα μας τη φίλη Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου?
2: Καλά, μια χαρά, εσύ?
0: Πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Θα συνεχίσει
2: μια δουλειά, ήταν να μπω σε ένα πάρκινγκ, αλλά σας περιμένω.
0: Έτσι, καλά έκανες. Τι πιστεύεις, θα μπει στο πάρκινγκ με ένα χιλιάρικο στην τσέπη?
2: Μακάρι.
1: Άκουγες χθες όλη μέρα 92,9 εκεί που έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις από τους παραγωγούς μας?
2: Όχι.
0: Τίποτα. Deep.
2: Τίποτα. Ήμουν όλη μέρα στη δουλειά και δεν μπορούσα.
1: Θα πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη.
0: Το ξέρεις αυτό, έτσι.
2: Ωραία.
0: Τι λέμε όταν κολλάμε?
2: Άλλη.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, να ξεκινήσω, λες, να δώσω το χρονόμετρο. Είσαι η τελευταία παίκτρια για φέτος, Χριστίνα, ε.
2: Αυτό μου δημιουργεί έξτρα.
0: Έλα, ρε, Χριστίνα, να το πάρουμε το 13ο χιλιάρικο να τελειώνουμε.
1: Σε παρακαλώ. Συγκετεύω.
2: Ωραία, θα κάνω τα πάντα.
0: Λοιπόν. Χρονόμετρο παρακαλώ, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Χριστίνα μου, ποια διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια ξεκίνησε την καριέρα της ως έφηβη με το super hit Baby One More Time το 1998?
2: Η Britney Spears.
0: Ποιος μυθιστοριογράφος δημιούργησε το διάσημο χαρακτήρα του detective Ηρακλή Πουαρό? Ποιος Έλληνας μουσικοσυνθέτης απέσπασε βραβείο Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 1981? Ποιο είναι το μοναδικό είδος πουλιού που μπορεί να πετάξει προς τα πίσω? Ποια ιστορική ημέρα γιορτάζουν οι Έλληνες την έναρξη της Επανάστασης του 1821 ενάντια στους Οθωμανούς?
2: 25 Μαρτίου.
0: Από ποια χώρα κατάγεται παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν?
2: Στον Καναδά.
0: Ποια ήταν η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για περισσότερα από 1000 χρόνια?
2: Κωνσταντινούπολη.
0: Πώς ονομάζονται οι λέξεις που δείχνουν ότι κάποιος κάνει κάτι, παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση που... Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
1: Γιατί... Ο αέτος πετάει προς τα πίσω.
0: Άκου να δεις, κοπελιά, τώρα. Ενώ τι ωραία μου λέτε όλοι. Σας λέω, τι θα λέμε όταν κολλάμε? Άλλη. Όταν έρχεται η ώρα, μου τρώτε το χρόνο, μωρέ. Τι παθαίνετε εκείνη? Ένα πράγμα έχετε να κάνει.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνεις ότι περνάει τόσο γρήγορα.
0: Πες εσύ άλλη και θα το σκεφτεί το μυαλουδάκι. Είναι αυτόματη η διαδικασία. Μου χάσες πάρα πολύ χρόνο.
2: Πάρα πολύ, ναι.
0: Αλλά δεν ήσουν κακή.
1: Δεν ήσουν κακή. Λίγο κάπου κόλλησες εκεί πέρα με τον Ηρακλή Πουαρό, Αγκάθα Κρίστη. Με τους δρόμους της φωτιάς που ήταν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.
2: Παπαθανασίου.
1: Το πουλί που πετάει προς τα πίσω είναι το κολύμπρι.
0: Το κολύμπρι. Έχεις δει κολύμπρι?
1: Ναι, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τα ίδια σκεφτόμαστε. Τα ίδια σκεφτήκαμε κατευθείαν. Φανταστικές μακαρονάδες έχει εκεί.
0: Το κολύμπρι.
1: Ναι.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Δεν έχει πάει στο κολύμπρι.
2: Και καλτσόνε.
1: Τέλεια καλτσόνε. Μπράβο, καλά που μου το θύμισες να πάω να φάω τίποτα από εκεί.
0: Λοιπόν, Κωνσταντινούπολη είναι η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Σωστά, το είπε.
0: Ναι.
1: Και είναι και οι λέξεις που δείχνουν ότι κάποιος κάνει κάτι, παθαίνει κάτι, βρίσκεται σε μια κατάσταση.
0: Δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε κανένα ερώτηση.
1: Είναι το ρήμα.
0: Λοιπόν, Χριστινάκη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Μπες στο πάρκινγκ σου. Βρες μια καλή θέση.
1: Να έχεις μια όμορφη μέρα, βρες μια όμορφη θέση. Δεν πειράζει που άργησες λίγο στη δουλειά σου. Μιλήσαμε μαζί.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Δεν πειράζει, να είστε καλά.
1: Πολλά.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90's.

0: Μια γλυκιά καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε μόλις στην παρέα μας. Είναι 8 και 52 και θέλω να πω συγκεκριμένα τη μεγαλύτερη, τη πιο ζεστή, τη πιο γλυκιά, τη πιο αγαπησιάρικη καλημέρα που τη στέλνει ο φίλος μας ο Σπύρος στις γυναίκες της ζωής του, στη Ναταλία και στη Μάγδα.
1: Η Ναταλία είναι icon.
0: Η Ναταλία είναι έρωτα. Την είδα χθες το βράδυ και μου έλεγε ότι το φεγγάρι πέφτει για ύπνο τώρα. Ήθελα να πάει για ύπνο.
1: Λατρεύω την Ναταλία.
0: Πάμε να κουτσομπολέψουμε.
1: Πάμε, για πάμε, για πάμε.
2: Kiss, κουσκούς. Well, that's just crazy.
0: Λοιπόν,
1: Madonna.
0: Η Madonna έρχεται στα λόγια μας. Έχετε δει τώρα η έξαρση του AI.
1: Καλέ. Έχει πριν πεις για τη Madonna, μήπως την είδες που πήγε, έσκασε μύτη κάπου σε ένα event και πήγε με ένα πάρα πολύ κοντό μίνι χωρίς εσώρουχο, το οποίο το πλάσαρε κιόλας.
0: Το έδειξε. Έδειξε τι υπήρχε κάτω το φόρεμα.
1: Ναι. Στα social media ανέβηκε το βίντεο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Wow.
0: Ναι.
1: Wow.
0: Ναι, δεν το είδα.
1: Αυτό, ναι.
0: Το αυτό τη Μαντόνα.
1: Δεν χαμπαριάζει τίποτα.
0: Τι νοιάζει, μωρέ, τη Μαντόνα. Τι νοιάζει κάτι πραγματικά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, άκου τώρα τι βγήκε και είπε η Θεάρα. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη, οκ, σε κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά καταστρέφει το δημιουργικό κομμάτι. Είτε αυτό είναι το η ζωγραφική, το σχέδιο, το βίντεο, η δημιουργική γραφή, η μουσική, κατά κύριο λόγο. Και σου λέει η Μαντόνα ότι άσκησε έντονη κριτική για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αυθεντική καλλιτεχνική δημιουργία, που είναι και δεδομένο αυτό.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Ναι, το να βγάλει η τέχνη ένας αλγόριθμος φεύγει όλο το νόημα της τέχνης από μέσα.
1: Φυσικά.
0: Γιατί η τέχνη είναι κάτι που πηγάζει από μέσα μας, από την ανθρώπινη ψυχή.
1: Και συνήθως κάτι φέρει από τον δημιουργό της.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Για να διατηρήσει λοιπόν τη δημιουργικότητά της, η Μαντόνα επιλέγει να απομακρύνεται από την τεχνολογία και τους περισπασμούς, αναζητώντας έμπνευση από την επαφή με τη φύση και το περιβάλλον της. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό της για την επίδραση των social media, προτρέποντας το κοινό να περιορίσει τη χρήση των κινητών συσκευών στην καθημερινότητά του. We'll be back with a big hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό
3: Κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό-γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, γυαλό-γυαλό Φινικούντα.
4: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: 2026, παραλία Μπούκας, Μεσίνη.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: Likely I follow rivers, που εμείς έχουμε το αντίστοιχο, το σ' ακολουθώ στην τσέπη σου γλιστρεύω.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Έλα, ήταν εύστοχο. Ήταν έξυπνο και μπράβο μου, το σκέφτηκα.
1: Μπράβο σου.
0: Βέβαια, εγώ ακολουθώ εσένα και η Likely ακολουθεί τα ποτάμια.
1: Μάλιστα. 9 και 4 πρώτα λεπτά λοιπόν. Με αυτές τις φιλοσοφίες μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και είναι η κατάλληλη ώρα να σας κάνω ένα σπουδαίο ερώτημα. Σήμερα λοιπόν μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Έρχομαι και σας απαντώ λοιπόν, ναι, μπορεί. Με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν να συμβούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
0: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό, παρακαλώ πολύ. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστη κλίση προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε στο dei.gr/fiber και να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλα, παιδιά, μην λέμε πολλά. Ζέστη. Ζέστη. Αποχαιρετούμε τον Ιούνιο και υποδεχόμαστε τον Ιούλιο με ζέστη. Πολύ ζέστη. 33, μπορεί και 4 βαθμούς Κελσίου να πιάσει το θερμόμετρο σήμερα. Βέβαια, ενώ λέει οι ασθενείς έτσι οι ανεμάκια που μέχρι χθες δίνανε έτσι μια μικρή ανασούλα, βλέπω έξω ότι έχει ανεμάκια. Εδώ στο Μαρούσι τουλάχιστον.
0: Εδώ στο Μαρούσι. Το κέντρο που είναι πιο πυκνοκατοικημένο μπορεί να είναι διαφορετικά
1: όχι,
0: τα πράγματα.
1: Κουράγιο θα πω.
0: Κίνηση.
1: Κίνηση.
0: Κίνηση. Τέλεια. Κίνηση παντού.
1: Κίνηση.
0: Δεν χρειάζεται να πω, παιδιά, σε όλους τους κεντρικούς άξονες της πόλης, στον Κηφισό, στον Αττική Οδό, στην Κηφισία, στη Συγκρού, στην Αλεξάνδρας. Όλοι οι δρόμοι έχουν κίνηση αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο με αυτό.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν θέλω, αρνούμε.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Όχι να ανοίγω το λάπτοπ μου και να με πιάνει η καρδιά μου, ας πούμε, και να παθαίνω έμφραγμα. Α, το καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε Ρόξετ και Δελούκα εδώ στον αέρα του Κίσερ 92. Μα νοιάζει. Δυναμώστε το ραδιόφωνο.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: It's summertime, baby!
0: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Μωρό μου.
1: Έλα.
0: Μωράκι μου.
1: Έλα.
0: Αργυρί.
1: Έλα.
0: Τι διαφορά έχουν αυτά τα δύο?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, έχει γίνει έρευνα γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι δεν το πες καθόλου τυχαία. Σου λέει λοιπόν ότι ένας άνθρωπος όταν σε αποκαλεί μωρό μου, mm-hmm. και μωρό μου θέλω αυτό, μωρό μου θέλω εκείνο, και ξαφνικά το κόβει το μωρό.
0: Καλέ,
1: μου και σου λέει ζωή.
0: Όλοι μετα... Να σου πω κάτι, εμένα αν σχέση με αποκαλέσει ζωή, είμαι σε φάση, α, χωρίζω. Είναι η μέρα που χωρίζω σήμερα.
1: Κοίταξε, απ' την άλλη, εγώ θέλω να σου πω ότι το μωρό μου το χρησιμοποιώ και στους φίλους μου.
0: Έλα μωρό μου.
1: Τώρα
0: ναι,
1: θα μου πεις
0: όντως,
1: ότι υποσυνείδητα. Το οποίο θα μου πεις τώρα υποσυνείδητα, γιατί δεν είμαστε ερωτευμένοι με τους φίλους μας.
0: Αλλά αγάπη μου,
1: με μια πιο πλατωνική έννοια.
0: Καλά, αγάπη μου, εμείς μεταξύ μας τα έχουμε
1: αυτό.
0: Πιο πολύ από ότι τα έχουμε με οποιονδήποτε
1: ναι,
0: άλλον.
1: Δεν βριζόμαστε μόνο, αγαπιόμαστε κιόλας. Εγώ λοιπόν με τους φίλους μου χρησιμοποιώ το μωρό μου αυτό και όντως η έρευνα λέει ότι το να αποκαλείς κάποιον μωρό μου αλλάζει τη δυναμική μια σχέση περισσότερο από ό,τι συνειδητοποιούν οι άνθρωποι. Δηλαδή μια τόσο απλή λέξη όντως σε κάνει να έχεις μια. Να δηλώνεις μια ζεστασιά στη σχέση
0: μωράκι
1: σου με τον άλλο
0: μου,
1: άνθρωπο.
0: Εγώ δεν φώναζα αρνάκι μου τον πρώην μου.
1: Αρνάκι μου δεν είναι ωραίο.
0: Αρνάκι μου, γιατί έχεις γουρό μαλλί.
1: Είσαι και πεσκετέριαν, γιατί αρνάκι
0: γιατί
1: μου.
0: Γιατί τα αγαπάω τα αρνάκια.
1: Που και το ζετέ μου από πίσω είναι όλο τόσο creepy.
0: Τέλος πάντων,
1: λοιπόν,
0: αρνάκι.
1: Σύμφωνα.
0: Πού είσαι αρνάκι μου, πού είσαι κατσίκι. Πολύ ωραίο.
2: Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
0: Γλυκό μου, γλυκό μου, σοκολατοπιτάκι μου.
1: Σταμάτα.
0: Μικρό μου ζουζουνάκι.
1: Είδες τόσες ωραίες λέξεις υπάρχουν, γιατί αρνάκι μου.
0: Εσύ έχεις πει ποτέ, ρε παιδί μου, κάποιο περίεργο όνομα έτσι στη σχέση σου? Κάποιο υποκοριστικό?
1: Τζιμπριτζίνι.
0: Τζιμπριτζίνι. Α, καλέ το Χωσέ, τον λέω Μπλιμπλίκι.
1: Όνειρο.
0: Του λέω, πώς είναι Μπλιμπλίκι, τέλος πάντων. Μην τα κόβετε.
1: Για στείλτε μας το Viber έτσι ωραία ζουζουνέλικα ονοματάκια που στέλνετε ή που ονοματίζετε το άλλο σας μισό ή τους φίλους σας. Τζιμπριτζέλια, ζουζουνέλια,
0: μπιμπίκι, μαμουνάκι.
1: Τέτοια, στείλτε μας το Viber 6942 929 929. Θα διαβάσουμε τα καλύτερα.

0: Με κλάψεις το γέλιο.
1: Δεν σας μπορώ, αλήθεια σας αγαπώ. Δηλαδή, λοιπόν, εντάξει, τα κλασικά που είναι το τζουτζούκα, αστεράκι μου, αρκουδάκι μου, κουλουράκι μου. Έχουμε όμως και τα πιτσικουλίνι μου, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε όμως, νομίζω στη λίστα ψηλά, είναι το τσίκο μπεμπελίνι.
0: Το μπουρδουμπίνι.
1: Το μπουρδουμπίνι. Το μπουρδουμπίνι, το μπουρμπουτσέλι.
0: Το μπουρμπουτσέλι είναι τέλειο. Μπουρμπουτσελάκι, μικρό μου μπουρδουμπίνι.
1: Γιατί να το πει στον άλλο μπουρδουμπίνι, είναι λίγο σαν.
0: Ναι, ναι, σαν σου πήγε πριόνο κορδέλα. Α, ναι. Όχι, έχω πει και χειρότερα.
1: Α, και γλυφιτζούρι έχει έρθει.
0: Γλυφιτζουράκι μου. Αυτό δεν θα ήθελα να ξέρω. Γιατί το λες γλυφιτζουράκι.
1: Γλυφιτζουράκι μου.
0: Τέλος πάντων.
1: Γλυφιτζουράκι μου θα σε λέω.
0: Πάμε να ακούσουμε K-pop Demon Hunter στο Golden. Και σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει τακτοπλοϊκά με την Ελένη Ξηγουέζη για το Αγκίστρι.
1: Να πάει στο
0: Αγκίστρι.
1: Στο Αγκίστρι θα πάει το τσίκο μπεμπελίνι.
0: Το τσίκο μπεμπελίνι μα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές Καλαμών και ελιά Καλαμάτας Pop. Προϊόντα ντελικατέσεν και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσσηνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.

0: ξεχνάτε ότι σήμερα θα δώσει ο Γιώργος Λάζαρος εισιτήρια για την Κρήτη.
1: Α,
0: γιατί εδώ δεν δίνουμε μόνο εμείς.
1: Και δώσαμε και εμείς εχθές για την Κρήτη εδώ πέρα και θα δώσει και ο Γιώργος Λάζαρος σήμερα για την Κρήτη. Δώσαμε για το Αγκίστρι και γενικότερα κάθε μέρα, παιδιά.
0: Δίνουμε εισιτήρια, να έχετε να πηγαίνετε.
1: Μπείτε στο site του Kiss και δηλώστε τη φόρμα συμμετοχής, γιατί μπορεί εσείς να είστε ο επόμενος που θα ταξιδέψει κατευθείαν. Γιατί όταν το λες στον Kiss 92,9, έφυγες.
2: Ήξερες ότι.
1: Λοιπόν.

0: τύπο. Παρουσίασε την πρώτη στον κόσμο αυτοκινούμενη τουαλέτα, η οποία μπορεί να μεταφέρεται ταυτόχρονα στον κάτω χώρο τη όταν τη χρειάζεται. Αυτό που σου έλεγα, το βράδυ νιστάζεις, λες πού να τρέχουν τουαλέτα, τουαλέτα, come here. Με το πάτημα ενός κουμπιού ή μέσω τη φωνητικής εντολής, αυτό που λέω εγώ, Λεωνή, έλα εδώ, η συσκευή μετακινείται προς τον ιδιοκτήτη της, αποφεύγοντας την ανάγκη να σηκωθεί από το κρεβάτι την καρέκλα του. Οι δημιουργοί λοιπόν της υποστηρίζουν ότι η συσκευή μπορεί επίσης να αδειάσει, να ξεπλένεται και να απολυμαίνεται μετά από τη χρήση της μόνη της.
1: Δεν κάθεσαι κιόλας, δεν κάθεσαι σαν την πάπια που πρέπει να πας να την αδειάσεις.
0: Ή να πάρεις το σκουπάκι τώρα και να ξύνεις. Η συσκευή ονομάζεται Xiaoban.
1: Ναι.
0: Μικρός σύντροφος λέγεται.
1: Ναι.
0: Και πωλείται ήδη στην Κίνα στην τιμή των 28.999 won, δηλαδή 3.500 ευρώ. Σύμφωνα με την Yuben, την εταιρεία δηλαδή που την κατασκευάζει, ο κύριος σκοπός της είναι να βοηθήσει ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Και διαφορετικά θα χρειαζόταν βοήθεια να τα βγουν στην τουαλέτα.
1: Μα φυσικά, να σου πω γιατί.
0: Εντάξει, και αν ένας αρτιμελής τη θέλει, τώρα πειράζει.
1: Όχι, δεν πειράζει, αλλά αυτό ξέρει πόσο πρωτοποριακό είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν χρειάζεται μέσα στο βράδυ, ας πούμε, να έχεις βοηθό ή οτιδήποτε τέτοιο. Έρχεται η τουαλέτα μόνη της, κάνει την ανάγκη σου, φεύγει, καθαρίζεται και όλος δεν χρειάζεται να μπλέκεσαι.
0: Ή ωραία, να έχεις αυτή λοιπόν, να έχεις τη σκούπα ρομπότ που σκουπίζει και τον αυτόματο μάγειρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
1: Αχ, τέλειο είναι
0: τίποτα
1: αυτό.
0: Τίποτα δεν χρειάζεται να κάνεις.
1: Λοιπόν,
0: να ξύνεσαι μόνο.
1: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με
0: μια αυτόματη ξύστρα.
1: Αχ, ξέρεις για πού, ε? Για την πλάτη.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω. Είστε
2: με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Τριτούλα λοιπόν σήμερα, 30 Ιουνίου. Φυσικά είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και είναι άλλη μια καλή στιγμή για να σας παροτρύνω να τρέξετε για άλλη μια φορά στο Instagram, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, του Kiss 92,9, να πατήσετε follow προκαταβολικά. Και τώρα να σας πω για το διαγωνισμό αξίας 2.930 ευρώ, παρακαλώ.
1: Από την Dunlopillo. Γιατί αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ.
0: Σχεδόν 3.000 ευρώ τώρα, ας μην κοροϊδευόμαστε.
1: Σχεδόν για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celsion Plus λοιπόν συνδυάζει τρεις στρώσεις από φυσικό ταλαλέι λάτεξ και μία στρώση από Celsion ταλαλέι λάτεξ, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη, ελάχιστα σημεία πίεσης και ακόμη και για τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος.
0: Ένα διπλό στρώμα λοιπόν Celsion Plus από την εταιρεία Dunlopillo αξίας 2.930 ευρώ μπορεί να γίνει δικό σας αν μπείτε στο Instagram του Kiss 92,9, ακολουθήστε τα βήματα και ο νικητής θα ανακοινωθεί τώρα την Παρασκευή μεθαύριο εδώ στο Breakfast Show. Μπείτε τώρα, είναι η τελευταία ευκαιρία. Πρώτη τελευταία ευκαιρία.
1: Πρώτη τελευταία ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ρίκη Εγκλέσιας και Μπαϊλάμος και επιστρέφουμε με τις προβλέψεις.
0: Να δούμε τι λένε τα ζώδια.

0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα 3η 30 Ιουνίου εδώ στον αέρα του ΚΙΣ 92,9 η Πανσέληνος στον εγώ καιρο φέρνει ξεκαθαρίσματα, πίεση και σημαντικές αποφάσεις σε σχέσεις και επαγγελματικά. Το μεγάλο γεγονός της ημέρας όμως είναι η είσοδος του Δία στο Λέοντα που εγγενιάζει μια νέα τυχερή χρονιά. Αναλυτικά λοιπόν. Φίλε Κριέ, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση ή μια εξέλιξη που σε αναγκάζει να δεις τι πραγματικά θα κρατήσεις.
1: Παύρε μου, μέσα στην ημέρα θα χρειαστεί να προσέξεις παρασκηνιακές συμπεριφορές ή λόγια που μεταφέρονται αλλοιωμένα.
0: Διδυμάκια μου καλά, συνάδελφοι. Η Πανσέληνος στον εγώ καιρο αγγίζει σήμερα Τρίτη τα οικονομικά, συναισθηματικά και βαθύτερα προσωπικά ζητήματα, κάνοντας να λάβεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη σου.
1: Καρκίνε μου, αυξάνονται οι πιέσεις γύρω από επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν αποκλείεται να αισθανθείς ότι κάποιοι περιμένουν περισσότερα από όσα μπορείς να αντέξεις αυτή τη στιγμή.
0: Λιονταράκια μου καλά, για σας σήμερα η Πανσέληνος στον εγώ καιρο ενεργοποιεί έντονα τον τομέα της καθημερινότητας, της εργασίας και της φυσικής σας κατάστασης, φέρνοντας στην επιφάνεια ό,τι έχετε παραμελήσει ή αφήσει στη μέση.
1: Παρθένη μου, η σημερινή Πανσέληνος ενεργοποιεί τον τομέα της χαράς, της δημιουργικότητας και των προσωπικών σου επιθυμιών, φέρνοντας στην επιφάνεια ό,τι έχεις αφήσει σε δεύτερη μοίρα.
0: Ζυγάκια μου, η Πανσέληνος φέρνει στο προσκήνιο θέματα σπιτιού, οικογένειας και εσωτερικής σταθερότητας, ζητώντας να δείτε πιο ρεαλιστικά τις βάσεις της ζωής σας.
1: Σκορπιέ μου, σήμερα θα χρειαστεί να είσαι προσεκτικός στα λόγια και στις αποφάσεις σου. Παράλληλα, ο Δίας στο Λέοντα εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο επαγγελματικής εξέλιξης και κοινωνικής ανόδου που θα διαρκέσει έναν ολόκληρο χρόνο.
0: Φίλε το Ξώτη, η σημερινή Πανσέληνος στον εγώ καιρο ενεργοποιεί έντονα τον τομέα των οικονομικών σου και σε φέρνει αντιμέτωπο με αποφάσεις που σχετίζονται με έσοδα, έξοδα και προσωπική αξία.
1: Εγώ καιρέ μου, σήμερα κλείνει ένα σημαντικός κύκλος και ανοίγει ένας νέος δρόμος εξέλιξης. Παράλληλα, ο Δίας ενεργοποιεί τον τομέα των κοινών, οικονομικών και βαθύτερων συναισθηματικών δεσμών, φέρνοντας σταδιακή ενίσχυση και υποστήριξη.
0: Φίλε Υδροχόε, ζωή, σε σένα μιλάω. Για σένα, Υδροχόε, η σημερινή Πανσέληνος στον εγώ καιρο ενεργοποιεί τον πιο εσωτερικό σου κόσμο, φέρνοντας στην επιφάνεια σκέψεις, φόβους και παρασκηνιακές καταστάσεις που χρειάζονται ξεκαθάρισμα.
1: Ψαράκια μου, σήμερα καλείστε να ξεχωρίσετε τι αξίζει να συνεχίσετε και τι πρέπει να αφήσετε πίσω. Παράλληλα, ανοίγει ένας νέος κύκλος βελτίωση στην εργασία, την υγεία και την καθημερινή σας ρουτίνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξεκαθαρίσματα. Αυτή είναι η λέξη κλειδί για σήμερα. Καλά κουράγια.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Θα σας το δώσουμε. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Ραντεβού τώρα με το best of τις καλύτερες στιγμές της ημέρας. Να προσέχετε, να περνάτε καλά και προσοχή στη ζέστη, ναι.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια στα μουτράκια.
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
4: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Πάμελα.
4: Καλημέρα.
1: Τι έχεις κανονίσει έτσι άμεσα, θα πας κάπου διακοπές, έχεις κλείσει εισιτήρια, περιμένεις εισιτήρια για κάτι?
4: Όχι, όχι.
1: Όχι.
2: Δεν έχεις κλείσει, δεν περιμένεις τίποτα, ρε, Πάμελα.
1: Δεν έχεις δηλώσει συμμετοχή για κάποια εισιτήρια έτσι να πας διακοπές?
4: Καλέ.
1: Καλέ.
4: Από το Kiss FM,
1: ναι. Ναι, καλέ. Πάμελα μου, σου χωνέα.
2: Θα πάω στο Αγκίστρι, Πάμελα.
1: Θα πάω στο Αγκίστρι.
4: Ευχαριστώ πολύ. Τέλειο. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει.
1: Τι δεν έχεις ξαναζήσει, για πες.
4: Τέτοια εμπειρία με το ραδιόφωνο.
2: Είμαστε η πρώτη σου καλή ραδιοφωνική εμπειρία, είμαστε λοιπόν.
4: Ναι, ναι, πραγματικά και αγαπώ πολύ και σε FM.
1: Σλοβακία αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο έτσι αυστηρή προσέγγιση. Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διέλευση από διαβάσεις πεζών. Όσοι παραβιάζουν λοιπόν τον κανόνα θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο έως και 50 ευρώ, παρακαλώ. Λίγα είναι.
2: Τι λίγα, καλέ.
1: Λίγα
2: μα
1: είναι.
2: Είσαι πεζός, έλα τώρα. Μόνο στην Ελλάδα δεν τις χρησιμοποιούμε τις διαβάσεις. Τα αυτοκίνητα όταν βλέπουν πεζό να περνάει μια διάβαση πρέπει από υποχρεωτικά να σταματάνε. Στην Ελλάδα το έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί αυτό. Περιμένει 45 λεπτά να περάσει μια διάβαση.
1: Περιμένει στο φανάρι. Είναι δυνατόν περιμένοντας 2 λεπτά
2: στο φανάρι? Δεν έχει παντού φανάρια.
1: Έχει πολλά φανάρια ζωή.
2: Τέλος πάντων, το μόνο φανάρι
1: εσύ
2: που ξέρω
1: δεν
2: εγώ...
1: τα βλέπεις γιατί είσαι κολλημένη στην οθόνη.
2: Σήμερα χωρίζουμε, στορκίζομαι.
1: 300 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα
2: τελευταία
1: και θα σου
2: έπαιρνα
1: και την άδεια κυκλοφορίας.
2: Έχουν όλες οι διαβάσεις φανάρι.
1: 1000 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα.
2: Ναι.
1: Χριστίνα μου, ποια διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια ξεκίνησε την καριέρα της ως έφηβη με το super hit Baby One More Time το 1998? Ποιος μυθιστοριογράφος δημιούργησε το διάσημο χαρακτήρα του detective Ηρακλή Πουαρό? Ποιος Έλληνας μουσικοσυνθέτης απέσπασε βραβείο Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η δρόμη της φωτιάς» το 1981? Ποιο είναι το μοναδικό είδος πουλιού που μπορεί να πετάξει προς τα πίσω?
5: Φωετός.
1: Όσο ονομάζονται οι λέξεις που δείχνουν ότι κάποιος κάνει κάτι, παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση που... Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
2: Ο αετός πετάει προς τα πίσω. Ένας άγνωστος άνδρας στο Μεξικό, που τα τοπικά μέσα τον αποκαλούν Batman, καταζητείται από τις αρχές του Μεξικού, καθώς φέρεται να εντοπίζει ύποπτους για κλοπές μοτοσικλετών, τους ακινητοποιεί, τους δένει με μονοτική ταινία πάνω σε στήλους φωτισμού και μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 5 άνδρες δεμένοι με αυτόν τον τρόπο. Αποδίδει τη δικαιοσύνη.
1: Ο Batman της...
2: του Μεξικού.
1: Του Μεξικού. Εγώ θέλω να σου πω ότι πρόσφατα διάβαζα ότι υπάρχει και ο Batman της Θεσσαλονίκης.
2: Αποκλείεται.
1: Και βέβαια αυτός κάνει ρόλες και κάνει φόλτες. Ωραία θα ήταν κάθε πόλη να έχει τον Batman της.
2: Ναι, πάρα πολύ.
1: Σαν το Σαράφι. Άλλο Σαράφι σου. Στη Λάρισα. Σαράφι στο Βόλο.
2: Μωρό μου.
1: Έλα.
2: Μωράκι μου.
1: Έλα.
2: Αργυρί.
1: Έλα.
2: Τι διαφορά έχουν αυτά τα δύο?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχει γίνει έρευνα γι' αυτό και η έρευνα λέει ότι το να αποκαλείς κάποιον μωρό μου αλλάζει τη δυναμική μιας σχέσης περισσότερο από ό,τι συνειδητοποιούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, μια απλή, τόσο απλή λέξη όντως σε κάνει να, να δηλώνεις μια ζεστασιά στη σχέση σου με τον άλλο άνθρωπο.
2: Εγώ δεν φώναζα αρνάκι μου τον πρώην.
1: Αρνάκι μου δεν είναι ωραίο.
2: Αρνάκι μου, γιατί έχει γουρό μαλλί.
1: Είσαι και πεσκετέριαν, γιατί αρνάκι
2: γιατί
1: μου.
2: Γιατί τα αγαπάω τα αρνάκια.
1: Που και το ζετέ μου από πίσω είναι όλο τόσο creepy.
2: Τέλος πάντων,
1: λοιπόν,
2: αρνάκι.
1: Σύμφωνα.
2: Πού είσαι αρνάκι μου, πού είσαι κατσίκι. Πολύ ωραίες λέξεις αυτές.
1: Ποτέ αρνάκι μου, σε παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
1: Πες με ό,τι άλλο θες. Πες με χρειά που με λες.
2: Χρειά, σε λέω μόνιμα και αυτό σου αρμόζει.
1: Μην με πει αρνάκι ποτέ. Καλημέρα, Φωτεινή.
5: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
2: Πρόσεχε τι θα πει Φωτεινή, γιατί εγώ κρατάω το μιούτ. Δηλαδή μπορώ να σε κλείσω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και δεν θα διστάσω. Και το δώρο θα το δώσω στην ξαδέρφη μου.
1: Φωτεινή, ποια πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εσύ το Obsession το έχεις δει?
5: Παιδιά, όχι, δεν το έχω δει. Αλλά τώρα που σας άκουγα, δεν ξέρω και αν θα μπαίνα στη διαδικασία.
2: Λοιπόν, Φωτεινή, το ότι μπαίνεις σε διαδικασία να επιλέξεις τι θα κάνεις στη ζωή σου με βάση αυτά που λέει ο Αργύρης, που λέει μόνο μπαρούφες.
1: Πραγματικά.
2: Καταρχάς, εδώ μας λέει τον καιρό πόσο καιρό και είναι ό,τι να είναι. Τώρα που είναι καλοκαίρι, μόνο πέφτει μέσα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
1: Μην το λες αυτό. Μπορεί άνετα.
2: Μπορεί όντως. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
0: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε? Τρίτη σήμερα, τρίτα του μήνα. Άργησα λίγο. Αν κοιμάσαι όλο το βράδυ αργά βλέποντας το χθεσινό αγώνα. Απίστευτος αγώνας. Έξω η Γερμανία. Έξω και η Ολλανδία. Και όλα αυτά στα πέναλτι. Πολλές εκπλήξεις μας επιφυλάσσει το φετινό Μουντιάλ. Όπως είδα, εδώ είμαστε στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης. Μαζί θα πάμε μέχρι είναι το μεσημέρι. Favorite Kind of High, Kelly Clarkson. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που θα αναπτύξουμε σήμερα. Αλλά πάνω απ' όλα θα απολαύσουμε αγαπημένα 90's to Now. Δώστε μου λίγο χρόνο έτσι να ετοιμάσω το καφεδάκι και τα λέμε σε

Αυτός ήταν ο Ζαν Μπλόγκβιστ με την Έλενα Πιτούλη στο Μόρ και να δούμε έτσι τον καιρό σήμερα. Θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, όπως είναι αναμενόμενο. Ο υδράκυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 15. Αύριο 1η του μήνα στους 35, την 5η στους 36, την Παρασκευή θα έχουμε τον πρώτο μήνυ καύσωνα στους 38 βαθμούς, ίσως και τους 39 στις 3 το μεσημέρι. Το Σάββατο θα έχουμε στις 3 το μεσημέρι 33 βαθμούς, αλλά η αίσθηση που θα αποκομίζει το σώμα μας θα είναι στους 36, θα έχουμε συννεφιά. Και από ό,τι βλέπω υπάρχει το ενδεχόμενο βροχόπτωσης μετά τις 6 το απόγευμα και μεγάλη να μακάρι να ρίξει, παιδιά, λίγο νερό, να ρίξει τη θερμοκρασία, γιατί πολλοί άνθρωποι πραγματικά υποφέρουν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ενώ για την Κυριακή επιστρέφει η ηλιοφάνεια και βέβαια το 37 της ημέρας στις 3 το μεσημέρι. Πάρα πολύ ζέστη και είναι λογικό να δώσετε πολύ μεγάλη προσοχή στα άτομα της τρίτης ηλικίας που χρειάζονται έτσι τη βοήθειά μας. Αν δείτε κάποιον στον δρόμο και δεν περπατάει όπως πρέπει, βοηθήστε τον, πιάσατε το χέρι, βοηθήστε τον ή βοηθήστε την να πάει εκεί που θέλει, αν μπορείτε. Αλλά και για σας, δροσερά, ελαφρά ρούχα, ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι και βέβαια πάντα ένα καπελάκι. This summer, sweat it out with Kiss FM, the hottest station, guaranteed. Hey.

0: gummy.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27 536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι
7: όνειρο. Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

Εδώ είμαστε στον ΚΙΣ, τελευταία παρέα του μήνα, τρίτη σήμερα 30 του Ιούνιου. Να καλημερίσω σε αυτό το σημείο τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον ΚΙΣ, είτε μέσα από τα FM ή το διαδίκτυο, ακόμα και τις εφαρμογές. Είμαι ο Άνος Γεωργιάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι στην παρέα λίγο πριν 20 με την Κάσια στο ΚΑΤΣ. Και να ξεκινήσουμε τα νέα της μέρας. Ταρακουνήθηκε λίγο η Λακωνία, αφού αναστάτωση προκάλεσε σήμερα το πρωί σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η δόνηση είχε επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα και εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Μέχρι στιγμής, ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν τη μετασεισμική δραστηριότητα. Οι επιστήμονες

41 λεπτάκια μετά τις 10 των Kiss, 3η 30 του Ιούνιου, τελευταία παρέα του μήνα. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Νέα κυκλοφορία στην παρέα από τον Alex Zind στο Summer Love. Ενώ λίγο πριν ταξιδέψαμε στα αγαπημένα μου 90's, δεν το κρύβω. Είμαι παιδί του 80 και του 90 με την Lonnie Gordon και τα Gonna Catch Ya. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, πάμε στα της οικονομίας, στο επίκεντρο σύσκεψης, στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να δούμε αυτή η καραμέλα πότε επιτέλους θα σταματήσει. Υπό τον Πρωθυπουργό αποφασίστηκε η διατήρηση των μειωμένων τιμών σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ από το Σεπτέμβριο προγραμματίζονται επιπλέον μειώσεις σε βασικά αγαθά. Παρένθεση. Άντε να δούμε. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε ότι επιχειρήσεις αλλά και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν, να το πιστέψουμε άραγε, τέλος πάντων, να συγκρατήσουν τις τιμές μετά και τη λήξη του πλαφόνου στο περιθώριο κέρδους. Στόχος της κυβέρνησης είναι η αποκλιμάκωση του κόστους ζωής και η ενίσχυση βέβαια της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Εγώ ένα μόνο θα πω, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα.

αυτό το πόσο μου αρέσει, πόσο μου αρέσει. Ξαλού είπα, παιδιά, είμαι παιδί του 80. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, για λίγο πριν το Powerplay της εβδομάδας, με την νέα συνεργασία και βέβαια νέα κυκλοφορία της Peggy Goo με την Ira Star στο Woman. Στοιχίζουμε τα νέα της μέρας, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, παραμένουμε στα της οικονομία. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για την επιστροφή ενοικίου, το οποίο διευρύνει σημαντικά τους δικαιούχους της κρατικής ενίσχυσης. Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για άγαμους, έγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται διπλή επιδότηση μέχρι 1.600 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στην περιφέρεια. Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, η ενίσχυση παραμένει έως 800 ευρώ, με προσάυξηση για τα προστατευόμενα τέκνα. Το Υπουργείο τέλος επισημαίνει ότι το τελικό ποσό θα υπολογίζεται με βάση τα δηλωμένα ενίκια και τους όρους της μίσθωσης. Με την Μίσα Μίλλερ και το Hey Na Na Na, μια μεγάλη επιτυχία των Βάγια Κοντίος σε διασκευή βέβαια, θα ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο αμέσως μετά μικρή διαφημιστική ανάσα και τα λέμε σε λίγο το Σαν Κύριες. Μην φύγετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Petradi Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης 7:30, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς, τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
3: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

Ένα από τα hit, ένα από τα σίγουρα hit της πολύ μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026 μας έρχεται από τον Armin Van Buuren, την RG και τον Marlo Rex στο τραγούδι με τίτλο Like a Child, ενώ λίγο πριν στην παρέα ήρθε η Madonna με την Sabrina Carpenter στο Bring Your Love. Στοιχίζουμε τα νέα της ημέρα, θα πάμε λίγο έτσι να μεταφερθούμε πολύ πιο βόρεια, βορειοανατολικά για την ακρίβεια. Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο νοσοκομείο της Λίμνου, όταν ο 87χρονος ασθενής επιτέθηκε σε δύο γιατρούς και μία νοσηλεύτρια στα εξωτερικά ιατρία. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων, μία αγροτική γιατρός τραυματίστηκε όταν ο ηλικιωμένος την άρπαξε, την έριξε στο έδαφος και τη χτύπησε, ενώ επιτέθηκε και σε όσους προσπάθησαν να τη βοηθήσουν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Η Ομοσπονδία καταγγέλει σοβαρές ελλείψεις στη φύλαξη των νοσοκομείων και ζητάει άμεσα μέτρα για την προστασία του υγειονομικού προσωπικού. Και με αφορμή βέβαια το ατυχές περιστατικό, το ατυχές αυτό συμβάν που έγινε στο νοσοκομείο της Λίμνου, να σας πω ότι αν σκοπεύετε να επισκεφτείτε κάποια από τα κριτικά νησιά, θα σας συνιστούσαν επιφύλακτα να βάλετε λίγο στον προγραμματισμό, αν μπορείτε βέβαια, και μπορείτε να καλύψετε όλα αυτά τα διαδικαστικά, τα έξοδα, τη διαμονή, τη διατροφή, να επισκεφτείτε τη Λίμνο, να απολαύσετε τις παραλίες, να απολαύσετε αυτό το υπέροχο νησί. Σας το λέω γιατί έχω υπηρετήσει όταν ήμουνα στις ένοπλες δυνάμεις για 8 χρόνια στη Λίμνο. Είναι ένα νησί που σε γεμίζει ενέργεια. Η αύρα αυτού του νησιού είναι πραγματικά απίστευτη. Επισκεφτείτε τη Λίμνο και σίγουρα δεν θα με θυμηθείτε. Όπως και να, θα με θυμηθείτε, συγγνώμη. Όπως και να έχει, είμαστε στα 8 λεπτάκια μετά τις 11. Στην παρέα αμέσως μετά θα έρθουν καλύτερα οι Tame Impala με την Boys Noise Disco Version του Dracula. Αμέσως μετά ο David Guetta για ακόμα μια φορά με την Bebe Rexha στο Sad Girls, ένα τραγούδι που αγαπάτε πάρα πολύ. Το βλέπω μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Και αμέσως μετά το νέο single της Jessie Ware με τον τίτλο Don't You Know Who I Am.

Πάντως, αν θέλετε να επισκεφτείτε τη Λίμνο, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα να σας πω πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι θα φάτε. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναπάω στη Λίμνο, αλήθεια είναι. Πολλοί φίλοι, αγαπημένοι φίλοι. Μακάρι.

19 και μετά τις 11 εδώ στον Κις, στην τελευταία παρέα του μήνα. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Κις. Είμαι ο Μάνος Φωγιουργάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Νέα κυκλοφορία, όπως σας είπα λίγο πριν, από την Jessie Ware, Don't You Know Who I Am. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού αφενός και ο καύσωνας αφετέρου ενδέχεται να επιδεινώσουν τις εμβοές. Γιατί για τις εμβοές θα μιλήσουμε. Το επίμονο δηλαδή βουητό στα αυτιά, σύμφωνα με τους ειδικούς, η αφυδάτωση και το θερμικό στρες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του εσωτερικού αυτιού, ενώ ακόμα και ένα σοβαρό ηλιακό έγκαυμα μπορεί να ενισχύσει τα συμπτώματα. Οι ειδικοί συνιστούν καλή ενυδάτωση, χρήση αντιλιακού και βέβαια αποφυγή της πολύωρης έκθεσης στον ήλιο, ιδιαίτερα τις ώρες έντονης ζέστης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επιδείνωσης των εμβόων.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
2: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
1: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
2: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
1: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
2: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
8: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και η εξειδικευμένη σύμβουλή μας θα
9: σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
10: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

Εδώ είμαστε στον Kiss, επιστρέψαμε με αγαπημένα 90's του Now και όσο το ήταν τον λιγότερο λόγο για να απολαύσετε την σημερινή μας παρέα. Strive, αν το προφέρω σωστά, μαζί με τον Adam Port στο Move, ενώ λίγο πριν η Loft μας θυμίσαν το αγαπημένο πλέον Summer. Από τις 3 Αυγούστου, για να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, οι παλαιού τύπου μπλε ταυτότητες πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο για το εξωτερικό, ενώ από το Σεπτέμβριο του 27 δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ούτε στις συναλλαγές με το δημόσιο. Σήμερα, μέχρι σήμερα καλύτερα, έχουν εκδοθεί περίπου 3,5

8 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ωστόσο όμως εκατομμύρια πολίτες καλούνται να τις αντικαταστήσουν μέσα στους επόμενους μήνες. Η διαδικασία γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού και η νέα ταυτότητα παραδίδεται σε περίπου μία εβδομάδα. Οι νέες τώρα ταυτότητες διαθέτουν αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αποτελούν πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση διαβατηρίου.

0: tight. We've got more Kiss FM hits on the way.
1: When?
0: Next.
2: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
3: Ακόμη σε FM, γιατί παίζει τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα.
4: Kiss, 90s to now.

Λίγο πριν στην παρέα γυρίσαμε στην αγαπημένη εποχή των 80's με τον Stevie Wonder στο Part-Time Lover και τώρα το Mr. President στο Coco Jumbo, 52 λεπτάκια μετά τις 11, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό το ημέρος στην τελευταία παρέα του μήνα. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Μάνος Ιβογιωργάκης και πάμε να ασχοληθούμε μετά της υγείας και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Ο καλός ύπνος γίνεται μια αρκετά δύσκολη υπόθεση, ειδικά όταν δεν υπάρχει στο δωμάτιο κλιματιστικό. Οι ειδικοί τώρα συνιστούν να κρατάμε τα παράθυρα και τις κουρτίνες κλειστά κατά τη διάρκεια της ημέρας και να τα αερίζουμε στο σπίτι αργά το βράδυ, όταν λογικό να πέφτει η θερμοκρασία. Χρήσιμα θεωρούνται επίσης τα βαμβακερά ή τα λινά σεντόνια, ένα χλιαρό ντους πριν τον ύπνο, αλλά και οι κρύες κομπρέσες στο μέτωπο των αυχένα και τους καρπούς. Ο ανεμιστήρας τώρα μπορεί να προσφέρει μια ανακούφιση, μια σχετική ανακούφιση, ενώ ένα μπολ με πάγο μπροστά του ενισχύει το αίσθημα δροσιάς. Ειδικοί τέλος επισημαίνουν ότι μικρές αλλαγές στο περιβάλλον στο υπνοδωμάτιο μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου κατά τη διάρκεια των ημερών που έξω επικρατεί καύσωνας. Με την Ράγε και το Where is my husband θα πάμε την επόμενη βολτούλα σαν μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

Αυτή ήταν και η Lady Gaga στα 9 λεπτά για μετά τις 12 εδώ στον Kiss. Τρίτη σήμερα, 30 του μήνα, τελευταία παρέα του μήνα. Ελπίζω πάντοτε ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Υπογεωργάκης, μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου καθημερινά από τις 10, ενώ λίγο πριν θυμηθήκαμε το Call on Me με τον Eric Prydz. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, πάμε λίγο έτσι στα της διατροφής αλλά και τα της υγείας. Εκτός από την κατανάλωση νερού, σημαντικό ρόλο στην ενυδάτωση του οργανισμού κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών και πόσο μάλλον κατά τη διάρκεια καύσωνα, παίζει και η διατροφή, το γνωρίζουμε όλοι. Οι ειδικοί τώρα συνιστούν την επιλογή τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως είναι το καρπούζι, το αγκούρι, η ντομάτα, τα σταφύλια, τα σπεριδοειδή, το μαρούλι και τα κολοκυθάκια, καθώς και το γιαούρτι με φρέσκα φρούτα. Οι τροφές αυτές συμβάλλουν στην αναπλήρωση τόσο των υγρών όσο και των ηλεκτρολιτών, βοηθώντας έτσι τον οργανισμό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις υψηλές θερμοκρασίες, αφενός και αφετέρου να μειώσει τον κίνδυνο αφυδάτωσης αλλά και θερμικής εξάντλησης.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 18 μετά τις 12, Club Tropicana. Πόσο πολύ το λατρεύω αυτό το τραγούδι από τους Wham. Ενώ λίγο πριν στην παρέα ήρθαν οι Γερμανοί Master Boy με ένα καλοκαιρινό τραγούδι της δεκαετίας του 90, των μέσων των 90, με τον τίτλο Mr. Feeling. Να ασχοληθούμε λίγο με τα τοπικά νέα. Σε τροχιά αναβάθμισης εισέρχεται το αεροδρόμιο της πόλης, καθώς υπεγράφει σύμβαση για τις προκατασκευαστικές μελέτες του έργου προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα για τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου που θα διαχειριστεί Καλαμάτα Airport SA για τα επόμενα 40 χρόνια. Το επενδυτικό πρόγραμμα τώρα προβλέπει έργα ύψους 28,3 εκατομμυρίων ευρώ από την πρώτη τριετία, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, την επέκταση των εμπορικών χώρων αλλά και την αύξηση της επιβατικής κίνησης στους 700.000 επιβάτες ετησίως.

0: Powerplay της εβδομάδας, Peggy Goo featuring Aria Star Woman. Να παραμείνουμε λίγο στην τοπική σας ενημέρωση. Σταθεροποιητική εικόνα παρουσιάζει η αγορά εργασίας στην Πελοπόννησο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο του 26. Οι κενές θέσεις απασχόλησης ανήρθαν σε 52.231, σημειώντας οριακή αύξηση 0,3% σε σχέση με πέρσι μετά από έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων ετών. Η εικόνα δείχνει ότι η αγορά έχει περάσει σε φάση ορίμανσης με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο της πανδημίας, αλλά χωρίς πλέον την έντονη ανωδική δυναμική των προηγουμένων ετών. Οι αναλυτές τέλος επισημαίνουν ότι το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η κάλυψη των θέσεων με εξειδικευμένο προσωπικό. Με τον Low Deep Tea και το αγαπημένο μας αλλά και αγαπημένο σας σίγουρα Καζαμπλάνκα, θα πάμε την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά και τα ρέμε σε λίγο.
1: Ακούω Kiss FM, γιατί με ανεβάζει. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα 90s και το σήμερα. Kiss 90.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: 2026 Παραλία Μπούκας, Μεσίνη. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε στον Kiss. Το ρολόι δείχνει 38 μετά τις 12. Στο τελευταίο ημίωρο, Florence and the Machine, You've Got the Love. Ενώ λίγο πριν στην παρέα ήρθε ο James Hype με τον Miggy De La Rosa στο Ferrari. Πάμε λίγο στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης της Παραγουάης κόντρα στη Γερμανία, θα τα δούμε αυτά σε λίγο, στο Μοντιάλ και το πρόσωπο του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον 26χρονο τερματοφύλακα των Orlando Hill. Με 2 αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι και συνολικά 6 σημαντικότατες επεμβάσεις και καθοριστικές στον αγώνα, οδήγησε την ομάδα του σε μια ιστορική πρόκριση. Ο λόγος που αναφέρομαι σε αυτή την είδηση είναι ότι πίσω όμως από την μεγάλη επιτυχία που κρύβεται, μεγάλη επιτυχία του τερματοφύλακα της Παραγουάης στο Μουντιάλ, πίσω κρύβεται μια συγκλονιστική ιστορία ζωής, την οποία δεν τη γνωρίζαμε και θα τη μάθουμε τώρα. Πριν από λίγα χρόνια, ο Χιλ αναγκαζόταν να πουλάει τις φανέλες, τα παπούτσια, αλλά και τον εξοπλισμό του, για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του και να φροντίσει τον νεογέννητο γιο του που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Σήμερα βέβαια η τύχη του χαμογελάει και αποτελεί τον νέο ήρωα της Παραγουάης και μια σειρά από τις μεγάλες αποκαλύψεις του παγκοσμίου κυπέλου.

Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια, και πάμε τώρα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Και βέβαια δεν ήταν μόνο η έκπληξη του αποκλεισμού της Γερμανίας από την Παραγουάη με ήρωα τον Χίλ, τον τερματοφύλακά της, και η Ολλανδία είναι εκτός πλέον από χθες, αφού έχασε από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι. Πολλές οι αποκαλύψεις στο φετινό Μοντιάλ, να δούμε πόσο ακόμα θα μας εκπλήξει αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μεταδόσεις της ημέρας, σήμερα στις 10 η ακτή Ελεφαντοστού θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία, ενώ τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα κοντραριστεί με τη Σουηδία, και όσους έχουν τη διάθεση να ξενυχτήσουν στις 4 τα ξημερώματα, το Μεξικό θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ.

Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα, Τρίτη 30 του μήνα, ήσασταν στον Kiss, στην τελευταία παρέα για αυτόν τον μήνα. Ελπίζω ότι περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος έρχεται στη συνέχεια, ο Γιώργος Λάζαρος στις 3 και ο Αργύρης Μητσέλης στις 6 το απόγευμα, ενώ κάθε πρωί στις 7, όπως πάντα ζωντανά, από τον 92,9 Kiss, στην παρέα σας στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Παράληψή μου, χρόνια πολλά σήμερα στα παιδιά που γιορτάζουν. Να είστε καλά και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Αυτά για σήμερα, ραντεβού πάλι αύριο όπως πάντα, λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί. Πολλά πολλά φιλιά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. σε σταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο Νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
6: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Goa Beats Bar. Χρυσή

0: every Sunday evening, Koa exclusive events.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu D.

0: Turtles, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
0: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi weekends.
1: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.

Εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς 43 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θόδωρης Σαραντόπουλος. Ακούμε την Joy Sims. Coming to my life.

πριν από λίγο είχαμε μια πτώση κτηρίου στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική. Δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή το τι ακριβώς έχει συμβεί, αν υπήρχαν άνθρωποι στο κτίριο και τι σε λίγο θα μάθουμε.

Λοιπόν, πάμε σε αυτό το θέμα που είναι σοβαρό, για την κατάρρευση κτηρίου στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης 22. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στην πολυκατοικία είναι 4. Στην πολυκατοικία που έχει πέσει, έχει καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτο, 4 εγκλωβισμένοι. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό break, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 35, ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα. Το βράδυ θα πέσει στους 29. Αύριο καιρός, Τετάρτη 1η Ιουλίου, ξεκινάει ένας νέος μήνας από τους βασικούς του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Την 5η 2 Ιουλίου θα ανεβεί και άλλο η θερμοκρασία στους 36, ίσως και τους 37, με κύριο χαρακτηριστικό την ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την Παρασκευή 38 με 39 βαθμοί Κελσίου. Φανταστείτε ότι στις 6 το απόγευμα θα έχουμε 35 βαθμούς, ενώ στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 36. Αργότερα προς το μεσημέρι, προς τις 3-4 το απόγευμα, η θερμοκρασία την Παρασκευή θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι πέφτει λίγο η θερμοκρασία το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στους 33. Και πιθανή βροχή μετά τις 6 το απόγευμα. Ξανανεβαίνει όμως την Κυριακή, στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη εβδομάδα λοιπόν, ως και την Κυριακή, εκτός από το Σάββατο που θα πέσει ελάχιστα η θερμοκρασία, τις υπόλοιπες ημέρες θα έχουμε πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο πάμε σε διαφημιστικό break. Στο μικρόφωνο του Κίσιν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Επιστρέφω σε λίγο μετά τις διαφημίσεις, μην φύγετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στην Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Cooperation MU Messinian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messinia Union Kalamata.
1: Taste the story of the land. MU. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
4: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη.
6: Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
7: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
8: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
9: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210 23 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Πάμε σε αυτή την είδηση που κυριαρχεί αυτή την ώρα σε πανελλαδικό επίπεδο, θα έλεγα. Αυτή η κατάρρευση πολυκατοικίας που σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνης 22 στην Αθήνα, στα Πετράλωνα συγκεκριμένα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει το σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες για να διαπιστώσουν αν τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Οι πρώτες πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για 4 εγκλωβισμένα άτομα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Οι είδες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία που κατέρευσε ήταν 4 ορόφων και ήταν κατοικήσιμη. Στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματά, Σωτηρία και Τζάνιο. Η επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής για το περιστατικό είναι ότι σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος έπειτα από κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ, 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης, συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, το ΔΕΦΑ και η ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα μέχρι τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετράωροφη πολυκατοικία αποτελείται από 7 διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για 4 εγκλωβισμένα άτομα. Ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα, βέβαια, θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το λεπτά μετά τις 2 στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

0: Εν τω μεταξύ, παρακολουθώ και εγώ με αγωνία το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και στα Πετράλωνα με την πολυκατοικία που κατέρευσε ως τραπουλόχαρτο. Μιλάμε, αν δείτε εικόνες, δεν κατέρευσε περίπου, κατέρευσε ολοκληρωτικά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και ζουν αυτοί οι άνθρωποι μετά από αυτή την καταστροφή. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι αυτή την ώρα. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι, όμως ακόμα οι πυροσβέστες προσπαθούν να, ίσως να ακούσουν κάποια φωνή. Είναι σαν να έγινε σεισμός, σαν το σεισμό της Βενεζουέλας, όπου βλέπετε τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Έτσι κατέρευσε και αυτή η πολυκατοικία στην Αθήνα, μέρα μεσημέρι. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα όμως. Από τα ξημερώματα της Τρίτης, ο Ορλάντο Χιλ, κρατήστε αυτό το όνομα, πέρασε στην αιωνιότητα. Το Μουντιάλ του 2026, τα Μουντιάλ γενικότερα έχουν τη δυνατότητα να γεννούν θρύλους όπως καμία άλλη αθλητική διοργάνωση. Ο τερματοφύλακας που πρωταγωνίστησε στην επική πρόκριση της Παραγουάης επί της Γερμανίας στα πέναλτι θα μείνει για πάντα στην ιστορία τόσο του παγκοσμίου κυπέλου όσο και της πατρίδας του. Ωστόσο, η μάχη του 26χρονου γκολκίπερ απέναντι στους παίκτες φόβητρα της Γερμανίας δεν ήταν η δυσκολότερη της ζωής του, καθώς πριν μερικά χρόνια πουλούσε μέχρι και τα παπούτσια του για να ταΐσει την οικογένειά του. Η Παραγουάη, μια χώρα 6 εκατομμυρίων.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Kiss FM 89. 90's to now.
1: 16 λεπτά μετά τις 2. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι 3η 30 Ιουνίου. Αυτή είναι η Cure και το Lullaby. Σε ένα deep mix, το οποίο deep house mix, το οποίο βγήκε στην κυκλοφορία από τον Ιβάν Ρούντικ το 2013. Το ακούμε εδώ στον Kiss.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Και πάμε έτσι λίγο να ανεβούμε. Suxy and the Benches. The Passenger. Με αυτό το τραγούδι πάμε μέχρι το διαφημιστικό break. Αμέσως μετά έχουμε και αθλητική επικαιρότητα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
2: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
1: Ένα από τα highlights της σεζόν.
2: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
1: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
2: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140. Delta360.gr.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.

0: www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα? Η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982 το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με τους R.E.M. και το Losing My Religion, μια πολύ πιο σύγχρονη εκτέλεση. Πιο χορευτική, πιο Afro House. Σε λίγο έρχονται οι Ramsus και το Living in a World Without You. Αμέσως μετά η Sarah Jane Morris, ένα τραγούδι που λατρεύω, το I'm Missing You.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι τελευταίο υπάρχει γύρω από αυτήν την πολυκατοικία που κατέρευσε σαν τραπουλόχαρτο στην Αθήνα, στα Πετράλωνα. Τώρα υπάρχουν αναφορές για ένα εγκλωβισμένο, μάλιστα για μια γυναίκα. Πρόκειται για μια γυναίκα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της πρώτης ΕΜΑΤ. Δεν μιλούν για τέσσερις εγκλωβισμένους. Τέλος πάντων, υπάρχει μια σύγχυση. Αν υπήρχε κάποιος μέσα στην οικοδομία εκείνη την ώρα που κατέρευσε. Δεν είναι και εύκολο.

Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ. Έντονα ακούγεται το όνομα του superstar του NBA Βογκδάνοβιτς, του Σέρβου. Για τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες 3 ώρες συμβαίνει αυτό. Και βέβαια θα πρόκειται για μια βόμβα σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή.

μιλάω για τον μπάσκετ. Για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ξεχνάω ότι αυτή την ώρα με ακούτε και κυρίες και γυναίκες. Και πρέπει να διευκρινίζω και για ποιο άθλημα μιλάω. Γιατί είναι γεγονός ότι το γυναικείο φύλο δεν ασχολείται και τόσο πολύ με τα αθλητικά όπως οι άντρες, οπότε πρέπει να είμαι πιο διευκρινιστικός.

Τρίτη σήμερα και έχουμε Μουντιάλ. Η δράση ξεκινάει στις 8 το βράδυ με την Νορβηγία να αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα διασταυρώσει τα ξύφη της με τη Σουηδία στις 12 ακριβώς αυτό το παιχνίδι από την ΕΡΤ 2 και το Μεξίκο με το Εκουαδόρ στις 4 τα ξημερώματα. Εν τω μεταξύ χθες αποκλείστηκαν δύο ευρωπαϊκές ομάδες, και η Αγγλία και η Ολλανδία. Η Ολλανδία στα πέναλτι από το Μαρόκο και η Γερμανία στα πέναλτι από την Παραγουάη.

Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσω, πάμε λίγο στο Wimbledon, όπου έχουμε τένις. Η Μαρία Σάκαρη άνοιξε με υπέροχο τρόπο την 10η παρουσία της στο Wimbledon. Η 30χρονη παίκτρια κυριάρχησε απέναντι στην Κλάρα Τάουσεν από την Δανία με το επιβλητικό 6-3-6-3 και προκλήθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Αγγελίνα Καλίνινα από την Ουκρανία και την Καμίλα Ραχίμοβα από το Καζακστάν. Όποια από τις δύο νικήσει θα είναι αντίπαλος της Σάκαρη στον επόμενο.

Στέφανος Τσιτσιπάς, και αυτός μπήκε με το δεξί στις υποχρεώσεις του, νωρίτερα βέβαια. Το παιχνίδι της Άκρα είναι πρόσφατο. Νίκησε τον Ούγκο Γκαστόν με 6-1, 6-4, 6-2. Αυτή είναι η πρώτη νίκη του Τσιτσιπά, του 27χρονου Τσιτσιπά, στο γρασίδι για αυτή τη σεζόν. Τώρα ο επόμενος αντίπαλος στο Wimbledon θα προκύψει από την αναμέτρηση Νόβακ Τζόκοβιτς και Γκιμ Γκου, με τον Σέρβο τενίστα να μοιάζει ο πιθανότερος αντίπαλός του

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω. Σε λίγο έχουμε διαφημιστικό break. Αμέσως μετά Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss. Στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μιτσέλης. Το πρωί αύριο νωρίς στις 7 breakfast show με σύνδεση με τον Kiss 92,9 στο στούντιο του Kiss στο Μαρούσι. Στις 10 το πρωί ο Μανώλης Σιφογιωργάκης έως τη 1 το μεσημέρι. Από το στούντιο της Καλαμάτας στο κέντρο της πόλης. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Υπομονή με τη ζέστη. Είπαμε όλη η εβδομάδα θα κυλήσει έτσι. Με θερμοκρασίες εκεί λίγο πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Γεια σας. Το μικρόφωνο του Kiss στις 2 ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές μπακέτες and more High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 120 123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go
1: Nome Street Food Culture Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου Nome Street Food Culture Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης Το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου Nome, το street food που θα λατρέψεις Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

30 Ιουνίου σήμερα, Τρίτη, στον 92,9 Κις, και αύριο το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37. Τις επόμενες ημέρες θα είναι λίγο χαμηλότερα, τίποτα ανησυχητικό. Εμείς συνεχίζουμε με Σαλ Ντα Βίντσι και Μαντόνα, η οποία δήλωσε αντίθετη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική, αφού όπως είπε, έτσι δεν υπάρχουν δημιουργικά ρίσκα, και μάλλον έχει δίκιο. Ακούμε πάντα 92,9 Κις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φοινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φοινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φοινικούντα.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
5: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο.

30 του μήνα στον 92,9 Kiss και μαζί μας είναι η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που με το Data Rollover μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιούμε κάθε μήνα στον επόμενο και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου της αγοράς. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Μπείτε και στο site μας kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή για το πες το και έφυγε στο νέο διαγωνισμό μας που σας χαρίζει ακτοπλοϊκά με τις μεγαλύτερες εταιρείες για το νησί που θα διαλέξετε. Συνεχίζουμε με Bad Bunny και Roxette. Ακούμε πάλι.

0: Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
1: Okay, Puerto Rico. Como

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
0: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Ναβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Πού πάμε? τον Μόλο στη Φινικούντα για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
5: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Θυμηθείτε και σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, ακούμε 92,9 Kiss. Να θυμάστε καλά και την πινακίδα σας. Στις 5 θα παίξετε ξανά για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν, όπως κάθε μέρα. Αν ακούσετε λοιπόν στον αέρα τα τρία τελευταία νούμερα της πινακίδας σας, τηλεφωνήστε μας γρήγορα για να κερδίσετε. Τώρα θα μπούμε σε αεροπλάνο εμείς με τους B.O.B. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη Sabrina Carpenter με το Espresso εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Πιο καλοκαιρινό δεν γίνεται. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και ξεκινάει το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού με 95 δωρεάν παραστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Εσείς για να δείτε τι, πού και πότε, μπείτε στο allofgreeceoneculture.gr. Το ξαναλέω, allofgreeceoneculture.gr. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τον Bruno Mars με το I Just Might. Θα ακούσουμε και τον Enrique Iglesias εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη σύσμα.
6: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
7: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
8: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
9: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
8: Ένα από τα highlights της σεζόν.
9: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
10: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
9: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
11: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
12: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
13: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
12: Τριγκυλίδας Travel.
13: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
12: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
13: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
12: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
12: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
13: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
12: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες
14: 2721-09900
15: ή στο www.trigilidas.gr.
14: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
16: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι money. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
17: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
18: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
19: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 19 πριν από τις 5 και ακούμε 92,9 γης, επειδή έχει τέλειους διαγωνισμούς. Με το «Πες το και έφυγες» λοιπόν, κερδίζετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιο νησί διαλέξετε στο site μας, kiss929.gr. Εμείς τώρα θα μάθουμε ποιος από εσάς που έχετε δηλώσει συμμετοχή θα κερδίσει εισιτήρια για Κρήτη με την ANEC Lines, που με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, με ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία βεβαίως της κρητικής κουλτούρας. Και για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική, επιλέξτε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας, Wi-Fi on board με μείον 10%, γεύματα με μείον 20% στο à la carte εστιατόριο. Πώς? Μπείτε στο anek.gr ή στο νέο Seymour App, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώστε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας με την ANEC Lines. Να δούμε τώρα ποιον έχουμε στη γραμμή, για να δούμε και να ακούσουμε.
1: Hello.
0: Χαίρετε.
1: Hello.
0: Hello, is this Kostas?
1: No, wrong calling.
0: Oh, wrong number. Sorry, sir.
1: Yes, okay, bye.
0: Bye. Με, δεν ξέρω που επικοινωνήσαμε, κάπου εκτός Ελλάδας δεν πήραμε πάντως. Θυμίζω λοιπόν ότι για το «Πες το και έφυγες» μπαίνετε στο kiss929.gr, στην κεντρική σελίδα θα δείτε το δημιουργικό, θα πατήσετε εκεί και θα δηλώσετε συμμετοχή, θα δηλώσετε και σε ποιο νησί θέλετε να πάτε διακοπές και τα υπόλοιπα θα τα κανονίζουμε εμείς εάν κερδίσετε. Αφού λοιπόν με τον Κώστα δεν βρήκαμε άκρη, συνεχίζουμε με τον επόμενο. Χαίρετε, Ευάγγελος.
2: Μάλιστα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ευάγγελε, είμαι ο Γιώργος από τον 92,9 και τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, εσείς, καλησπέρα σας.
0: Μια χαρά, μιλάμε και στον Ενικό, αν θέλεις.
2: Καλησπέρα, να είσαι καλά.
0: Είχες δηλώσει συμμετοχή στο site μας για ένα διαγωνισμό?
2: Σωστά, είχα δηλώσει, ναι.

0: Για να πας διακοπές στην Κρήτη.
1: Σωστά.
0: Και κέρδισες τα εισιτήρια με την Anek Lines.
1: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ να είσαι καλά. Να είστε όλοι καλά εκεί πέρα. Είστε όλοι υπέροχοι. Έτσι κι αλλιώς. Και να μην κέρδιζα είναι αλήθεια αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και για τα καλά λόγια και βεβαίως για τη συμμετοχή. Θυμίζω ότι η επόμενη κλήρωση θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Συνεχίζουμε τώρα με Harry Styles. Λίγο έρχεται και ο Ed Sheeran στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ήλιο βασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. delta360.gr.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

Στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φοίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Φοίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
4: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
5: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
6: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
7: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη.
0: Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
7: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
7: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 8.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 3η 30 Ιουνίου του 2026, μαζί για την τελευταία εκπομπή του μήνα. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download σε Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fan, Spicy και ζάχαρο πλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος μέχρι τις 8. Διάβλος επικοινωνίας, το θυμίζω, το τονίζω πάντα το website djmix.gr αλλά και το app. Όλα τα προσωπικά μου social media εκεί και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail για όσους δουλεύετε social. Ό,τι θέλετε. Whatever you want, whatever you like. Δυνατό ξεκίνημα και σήμερα με δύο επιτυχίες back to back in the mix. Από τη μία στο ξεκίνημα ο Μούτζο με το Mrs. Jackson και ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν σε Afro House ρυθμούς, και αυτή είναι η συνέχεια με Mather από Bob Sinclar και Africanism. Ήδη έχω σκάσει και τα πρώτα μηνύματα εδώ στο DJ Booth. Να πω μια καλησπέρα στη Χαρά από Μυτιλήνη, καλησπέρα στο Δημήτρη που καίγεται στην Καλονή Λέσβου. Κάποια στιγμή ο υδράργυρος λέει χτύπησε 41 υποσκιάν. Το είδα. Κάποιες άλλες πόλεις η θερμοκρασία έφτασε σε αντίστοιχα επίπεδα, οπότε καταλαβαίνετε έχουμε ή τέλος πάντων διανύουμε μίνι κάψωνα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και σήμερα

0: Los niños cantan hasta ven jugar con Rania el camino. Angola, Angola, esposa. Los niños cantan hasta ven jugar con Rania el camino.
1: 17-17 λεπτά μετά τις 6. Απίστευτο track, αυτό το Angola από Gin Ton και Cesare Evora στα φωνητικά, φοβερό. Και είναι καλοκαίρι και κάποια τέτοια ακούσματα είναι ό,τι πρέπει. Δεν το συζητώ. Σας έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα Τρίτη, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Εκτός από πολύ μουσική και όσο το βλέπεις στον Afro House ρυθμούς. Θα σας μιλήσω για τους επιστήμονες που μπορούν να εξάγουν κρυμμένο DNA που έχει διατηρηθεί σε χειρόγραφα ηλικίας 1.300 ετών. Ναι, ναι. Ακόμα θα σας μιλήσω για μια χείρα που έγινε viral στο Μεξικό. Ξεσάλωσε με twerking πάνω στο φέρετρο του συζύγου της. Απίστευτο περιστατικό και αυτό. Θα το δούμε λιγάκι πιο κάτω. Θα σας μιλήσω για τις πύλες της κόλασης. Βάλτε και εισαγωγικά στο πύλες της κόλασης που σβήνουν μετά από 50 χρόνια. Τι αποκαλύπτουν οι δορυφορικές εικόνες

Να σας πω ότι το φαγί σε αυτό το σημείο δεν είναι μόνο delivery φαγητού. Το φαγί.gr και σούπερ μάρκετ, κάβες, φαρμακείο, ακόμη και ανθρωπολείο. Ναι, καλά άκουσες, τα λούδια στην κυρία από σένα πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και δημοκρασία που όλοι μεταδίδουμε και σήμερα στα Αιρτζιανά. Στη Μυτιλήνη τώρα έφερε θερμοκρασία στους 36, κάποια στιγμή άγγιξε τους 37 παρακαλώ. Στην Καλονή Λέσβου έθριος και 35 τώρα, κάποια στιγμή έφτασε τους 40-41 βαθμούς Κελσίου η Καλονή. Στην Καλαμάτα τώρα έθριος και 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηράκλειο της Κρήτης λίγο πιο δροσερά, έθριος και 28. Σε Αλεξανδρούπολη έθριος και 36, στην Ορεστιάδα έθριος και 35 τώρα. Στο Δημότυχο έθριος και 36 και τέλος στο Αργοστόλη στη Κεφαλονιά έθριος και 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το τραγούδι που το ζήτησε λίγο πριν η Χαρά. Και νομίζω κολλάει η Γάντι με το Αγγόλα από Γκιντόν και Σεζάρια Εβόρα. Από το πρόσφατο παρελθόν, ναι, έχουν περάσει τουλάχιστον 3-4 χρόνια από τότε, αλλά φοριέται εξίσου. Ειδικά αν διανύουμε καλοκαίρι. DJ Fuge. I love the song, really. This is Arastra.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
1: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
0: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Μετά τι 6.30 δεύτερο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Τρίτη, όπως κάθε μέρα. Δευτέρα, Παρασκευή 6 με 8, σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου. Μαζί θα αποχαιρετήσουμε και τον Ιούνιο και θα υποδεχτούμε αύριο πρώτο

αυτή και είναι ήδη. Σε αυτό το ημίωρο, με αυτό το ημίωρο επιστρέψαμε με Dirty Cash, Money Chalks και συνεχίζουμε με Feel Love, ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν, ένα τεράστιο hit της Donna Summer, σε remix από Block and Crown. Να πω ότι το FIFA World Cup συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς, είμαστε στη φάση των 32 και όλοι ψάχνουν μια θέση στους 16. Οπότε καταλαβαίνετε. Χθες το βράδυ η Βραζιλία τα κατάφερε στο παρά κάτι. Στο τέλος, καθυστερήσεις 2-1, προχώρησε απέναντι στην Ιαπωνία στους 16 πλέον. Η Γερμανία δεν τα κατάφερε. 0-1, 1-1 τελικό αποτέλεσμα, παράταση 1-1. Στα πέναλτι ιτήθηκε με 4-3 από την Παραγουάη και η Παραγουάη είναι αυτή που συνεχίζει στους 16.

λιγότερο από 15 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Αυτό είναι το Χάλαλα. Πανέμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ, φαντάζομαι αρέσει και εσάς. Έκανες παραγγελία από το φαγί? Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και νομίζω σε αυτό το σημείο είναι κατάλληλη στιγμή να σας μιλήσω για επιστήμονες που μπορούν να εξάγουν κρυμμένο DNA που έχει διατηρηθεί σε χειρόγραφα, προσέξτε, ηλικίας 1300 ετών. Ναι, ναι. Αυτά τα ιστορικά χειρόγραφα σε περγαμηνή γοητεύουν εδώ και καιρό τους ιστορικούς για τις ιστορίες που καταγράφονται στο κείμενό τους. Για αιώνες τα χειρόγραφα σε περγαμηνή έχουν διαφυλάξει πολύ περισσότερα από τις λέξεις που είναι γραμμένες στις σελίδες τους. Ερευνητές αποκάλυψαν τώρα ένα κρυμμένο στρώμα βιολογικής πληροφορίας που είναι κλειδωμένο, βάλτε και εισαγωγικά αν θέλετε σε αυτό, μέσα σε αυτά τα ιστορικά έγγραφα, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο για τη μελέτη του παρελθόντος, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο τα ίδια τα αντικείμενα. Τα ιστορικά χειρόγραφα σε περγαμηνή γοητεύουν εδώ και καιρό τους ιστορικούς για τις ιστορίες που καταγράφονται στο κείμενό τους. Ωστόσο, προσέξτε, το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό παραμελημένο. Επιστήμονες βρήκαν τώρα έναν τρόπο να εξετάσουν αυτό το ξεχασμένο αρχείο, διατηρώντας τα χειρόγραφα που έχουν απειλήσει.

απίστευτο πραγματικά αυτό που συμβαίνει για αυτή την ιστορία. Οι περγαμινοί χρησιμοποιούνταν ευρέως σε όλη την Ευρώπη, με την ευκαιρία να πω και αυτό, τη Μέση Ανατολή και τμήματα της Αφρικής για νομικά έγγραφα, θρησκευτικά κείμενα, χάρτες και διοικητικά αρχεία, κατασκευασμένοι από δέρματα ζώων. Αυτή η μορφή χειρογράφων διατηρεί επίσης βιολογικά ίχνη από τα ζώα που παρήχαν το υλικό, αν θέλετε.

Rubenstein του Πανεπιστημίου Duke. Η συλλογή περιλάμβανε έγγραφα από την Αγγλία, την Αιθιοπία και άλλες περιοχές με χρονολογίες που εκτείνονται από τα τέλη του 8ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Αντί να κόψουν ή να ξύσουν την περγαμηνή, οι ερευνητές τρίβουν απαλά την επιφάνειά τους με ένα στεγνό κυτραλογικό πινέλο, το ίδιο είδος που χρησιμοποιείται συνήθως για τεστ παπ. Έτσι, για την ιστορία το αναφέρω. Το πινέλο συγκέντρωσε κυταρικό υλικό χωρίς να επηρεάσει τα χειρόγραφο. Ο Matthew Breen, συγγραφέας μελέτης, ανέφερε ότι τα κυταρολογικά πινέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν είναι στεγνά και να κάνουν εξαιρετική δουλειά στη συλλογή κυταρικού υλικού χωρίς να βλάπτουν την ακυρεότητα του αντικειμένου που δειγματοληπτείται. Μετά τη συλλογή, οι επιστήμονες εξήγαγαν τα κύτταρα και τα ανέλησαν με τεχνολογίες αλληλούχησης επόμενης γενιάς, αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποιούνται στην εγκλημαντολογία. Οι μέθοδοι αυτές ανέκτησαν και ενισχύουν γενετικές αλληλουχίες κατάλληλες για λεπτομέρεια ανάλυση χωρίς να αλλοιωθεί η κατάσταση των ιστορικών εγγράφων. Αυτά. Το θέμα είναι μεγάλο.

Godoy che Sergio Rubio. Πόσε τι κάνουν, τα νέα περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνίας, θυμίζω το djmix.gr, το website, αλλά και το app. Διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας, τα προσωπικά μου social media εκεί και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Με την ευκαιρία να πω μια καλησπέρα στον Απόστολο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Μου λέει αν θα πρέπει να τρέξω ένα τραγούδι. Βεβαίως εδώ το έξω, έχεις γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εορτάζοντες. Καλημέρα και καλησπέρα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
7: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.

0: Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends.
1: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Στα 6 ακριβώς λεπτά μετά τις 7. DJ Mix live and direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου του 2026. Μαζί θα αποχαιρετήσουμε και τον Ιούνιο. Όπως κάθε μέρα εδώ, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Επιστροφή με Losing Up. Πρέστο Χάρης και Χιούγκελ. Ένα τραγουδί που ζήτησε πριν εορτάζουν. Ο εορτάζουν Απόστολος. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά και χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Και σήμερα το DJ Mix σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση DJMix.gr, το website, αλλά και

You Tomorrow. Με υπογραφή από Unreal. Καλησπέρα στα παιδιά που στέλνουν. Να πω μια καλησπέρα στη Στέλλα. Hello to you. Δεν ξέρω πού ακούει η Στέλλα. Καλησπέρα στον Στέφανο και στον Άλεξ. Τρελοπαρέα με πολύ gaming στο χώρο που βρίσκονται. Και δυνατούς ρυθμούς, δυνατή μουσική, έντονη μουσική. Ακούγοντας DJ Mix. Thank guys for this. Να πω μια καλησπέρα και στην Ελένη που ζητάει τραγούδι και θα έρθει λιγάκι πιο κάτω.

Αυτό ζητήθηκε, έγινε πράξη λίγα αυτόλυτο πριν. Περσινό, πολύ αγαπημένο όμως, από Playman και Νταμιάνο, είναι το Naked. Ένα τραγούδι από το σχετικά μακρινό παρελθόν, σε ρυθμούς από τους Playman και Νταμιάνο. Και κάτι που σας ενδιαφέρει τώρα. Όταν η premium έθνη ξηρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακάλυψε τη νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Και από τις 14 Απριλίου, να θυμίσω, η απόλαυση απογειώνονται. Με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime, δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη Lime εμπειρία. Ισχύει είτε παραγγείλεις μόνο την πίτσα, είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Όπου πίτσα Μαργαρίτα Lime, δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Οι επιτυχίες όμως δεν σταματάνε ποτέ.

Τόνι δεν βλάπτει. Όλα στην ώρα τους, ε. DJ Mix live and direct και σήμερα Τρίτη. Μαζί και την τελευταία εκπομπή του μήνα. Με απίστευτα κατώ καιρό. Θερμοκρασία σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά

0: Στα 8,5 λεπτά πριν από τις 7.30, πριν κλείσει και αυτό το ημίωρο. Ένα τεράστιο hit που μεγαλύτερο το θυμούνται από την Kate Bush στα μέσα της δεκαετίας του 80. Running Up That Hill, ο τίτλος τραγουδιού, έγινε επίκαιρο μετά την προβολή της σειράς στο Netflix Stranger Things. Αλίμονο. Αυτό το remix είναι από Simba και Matt Sawyer σε Afro House κλασικά ρυθμούς. Να πω μια μεγάλη καλησπέρα στον Peter, ο οποίος κάνει διακοπές στη Ρόδο και απολαμβάνει τα μπάνια του. Ακροατής από τη Μεγάλη Βρετανία. Μ' ακούει και από τη Ρόδο ενώ κάνει τις διακοπές του. Να περνάτε όμορφα, να περνάτε όμορφα με την παρέα σου εκεί, Peter. Εύχομαι τα καλύτερα. Και εγώ πάντως το έχω κάνει συνήθεια να το πω και αυτό στο DJ Booth εδώ. Κάθε μέρα κοιτάζει τι έχει το deal of the day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Και είναι η κατάλληλη στιγμή να σου μιλήσω για τη viral, που έγινε viral, η χείρα στο Μεξικό, όπου ξεσάλωσε με πάνω στο φέρετρο του συζύγου της. Και έχω δει απίστευτα πράγματα στο συγκεκριμένο άρθρο. Για κάποιους ήταν ασέβεια, άλλοι μόνο. Για άλλους ένας βαθιά προσωπικός και συγκινητικός αποχαιρετισμός. Το πένθος δεν έχει κανόνες και συχνά παίρνει μορφές που ξαφνιάζουν όσους βρίσκονται απ' έξω. Στο Μεξικό λοιπόν, για παράδειγμα, ένα βίντεο από κηδεία έχει προκαλέσει εκατομμύρια προβολές και έντονες αντιδράσεις στα social media, καθώς καταγράφει μια γυναίκα να αποχαιρετά τον νεκρό σύζυγό της με έναν τρόπο, ας τον πούμε, ιδιαίτερο. Η χείρα που λέτε εμφανίζεται να χορεύει twerk πάνω και γύρω από το φέρετρο του άνδρα της, υπό τους οίκους μουσικής ρεγκετών, σε μια σκηνή μάλιστα που για κάποιους θεωρήθηκε συγκινητική και για άλλους προκλητική, αν μη τι άλλο. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, πυροδοτώντας συζητήσεις για το πώς διαφορετικοί πολιτισμοί και άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον αποχαιρετισμό ενός αγαπημένου προσώπου. Στο βίντεο η ατμόσφαιρα απέχει αρκετά από την εικόνα μιας παραδοσιακής, αν θέλετε, κηδείας. Συγγενείς και φίλοι βρίσκονται γύρω από το ανοιχτό φέρετρο, ενώ η μουσική παίζει δυνατά και αρκετοί από τους παραβρισκόμενους χειροκροτούν στο ρυθμό. Πολλοί μάλιστα φορούν μπλουζάκια με τη φωτογραφία του εκλειπώντος, ενώ σε κάποια πλάνα διακρίνονται μουσικοί να τραγουδούν ζωντανά μπροστά στο φέρετρο. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό, η χείρα χορεύει εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, με δάκρυα στα μάτια, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο της ζωής της με το δικό της φυσικά τρόπο. Κάτι που σας είπα, άλλους τους το θεώρησαν έτσι, άλλοι αλλιώς. Αλλά εντάξει, σας είπα ότι η συγκεκριμένη κυρία μπορεί να έκανε όλα αυτά που έκανα με δάκρυα στα μάτια και αποχαίρετησε τον άνθρωπό της με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλετε να βρείτε περισσότερα στοιχεία, θα δείτε και εικόνες και βίντεο κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αρκεί να βάλετε τις λέξεις κλειδιά Μεξικό, κηδεία, κάτι, δεν ξέρω, θα το βρείτε. Είναι κάτι που κυκλοφορεί ευρέως τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Είναι remix από...
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Goa Beats Bar.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Touch me in the morning.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Το Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
3: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέαστο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
4: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 99900
7: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

17-17,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Ραντόρι, Σαχάρ Σάξ και Λέλο Λέ, ο τίτλος τραγουδιού που ακούτε. Και εδώ με τη Λίνα από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr, είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία, το μόνο σίγουρο. Και πάμε να σου λύσω για τις πύλες της κόλασης. Βάλτε και εισαγωγικά σε αυτό που σβήνουν μετά από 50 χρόνια. Και τι ακριβώς αποκαλύπτουν οι δορυφορικές εικόνες που κυκλοφορούν. Νέα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι οι περίφημες πύλες της κόλασης στο Τουρκμεκιστάν, παρακαλώ, χάνουν σταδιακά τη δύναμή τους έπειτα από δεκαετίες αδιάκοπης καύσης. Στην απέραντη έρημο Καρακούμ του Τουρκμεκιστάν υπάρχει ένα μέρος που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από την κόλαση. Mm-hmm. Ένας τεράστιος κρατήρας γεμάτος φλόγες και η ασταμάτα εδώ και δεκαετίες, φωτίζοντας τη νύχτα και προσεγγίζοντας ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο κρατήρας Νταρφάζα, έτσι λέγεται, γνωστός διεθνώς ως οι πύλες της κόλασης, αποτελεί ένα από τα πιο παράξενα αξιοθέατα της γης. Ωστόσο, προσέξτε, μετά από περισσότερα από 50 χρόνια διάκοπης καύσης, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το φαινόμενο ίσως πλησιάζει σε ένα ιστορικό σημείο καμπής. Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών υπέρυθρων εικόνων, η θερμική ένταση των φλογών έχει μειωθεί περισσότερο από 75% μέσα στα τελευταία 3 χρόνια. Mm-hmm. Τα στοιχεία προέρχονται από παρατηρήσεις που καταγράφουν τη θερμότητα και τις εκπομπές αερίων στην περιοχή, αποκαλύπτοντας ότι ο διάσημος κρατήρας δεν είναι πλέον τόσο ενεργός όσο στο παρελθόν. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι φλόγες θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο να σβήσουν. Για δεκαετίες, η συνεχής τροφοδοσία με φυσικό αέριο διατηρούσε το φαινόμενο ζωντανό, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η φωτιά θα έκαιγε για πάντα. Η ακριβή ιστορία της δημιουργίας του κρατήρα παραμένει ασαφής, όμως η πιο διαδεδομένη, αν θέλετε, εκδοχή αναφέρει ότι σοβιετικοί γεωλόγοι εντόπισαν κοιτάσματα φυσικού αερίου στην περιοχή κατά τις δεκαετίες του 60 και του 70. Κατά τη διάρκεια τώρα των εργασιών, το έδαφος κατέρευσε, σχηματίζοντας έναν τεράστιο κρατήρα διαμέτρου περίπου 70 μέτρων. Φοβόμενοι ότι το μεθάνιο αλλά και άλλα αέρια θα απελευθερώνονταν εξέλεγκτα στην ατμόσφαιρα, αποφάσισαν να βάλουν φωτιά στο σημείο. Κάπως έτσι συμβαίνει.

6,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Πρώτο λεπτό για σήμερα από Joy Marquez. Show Me Love, το τεράστιο hit αυτό από Robin S. Σε Afro House ρυθμούς. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αλλά ένα τραγούδι έχει μείνει, έρχεται σε πάρα πολύ λίγο, στα επόμενα δεύτερα. Κάπου εδώ όμως εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Και αύριο μέρα είναι, πρώτος Θεός, εδώ θα είμαστε. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας. 1η Ιουλίου, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα.

mix.gr το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που ήταν στην παρέα μας και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της μέρας και της νύχτας και θα τα πούμε τον άλλο μήνα, δηλαδή αύριο, ακριβώς 6. Μέχρι τότε, εύχομαι τα καλύτερα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
5: delta360.gr. Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Καλησπέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

Τον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
0: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
0: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
0: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
0: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
0: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
0: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
4: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Ναβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messenia Union Kalamata.
2: Taste the story of the land. MU. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Goa Beach Bar.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210-23860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης 7:30, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς, τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
0: Nisi, the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi, weekends. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20 140. Delta360.gr.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
4: Goa Beats Bar. Χρυσή

0: every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the
1: morning. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
6: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Cardamyli offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Cardamyli Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-8493-35. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210-23860.
7: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε

Ασχολούμαι μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη.
5: Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι. Και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Καστέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Gnome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Νήσι, the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι Weekends. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φοινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φοινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φοινικούντα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ούλη, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2 7 21 0 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Nisi, the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.